0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Ναι, για τις 31 Αυγούστου θέλουμε να κάνουμε το γάμο της κοπέλας τώρα κάτω. Και μου είπε ο Κωστάκης ότι εσείς παίζετε και κλαρίνο και τέτοια.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ωραία. Παίζετε και μωρεΐτικα και καλαματιανά και τέτοια.
4: Αν μας δώσουν συγκεκριμένα κομμάτια να μας πούνε θέμε αυτά και αυτά και αυτά, ναι, μπορούμε να τα παίξουμε.
3: Θα σας πω, γνωστά μου το πάει το Δήμο, το παίζει το... Ο Δήμο. Εμείς τα λέμε αυτά, εμείς... Τα τραγουδούσα και εγώ παλιά και τα έχω, δηλαδή άμα πάρω και μικρόφωνο να δεις σε κάνω πρόγραμμα.
4: Ναι, θα τα βρούμε όλα.
3: Τη χρούσα τη μαλά μου την παίζει.
5: Πώς πάει, πες του παιδιού.
3: Χρούσα μαλά μου, Μαϊτάνη, που σέρνει το χώρο σου.
4: Ή μη,
3: εγώ τραγουδούσα πολλά χρόνια. Το παράτησε του γίδι, το παίζει. Ωραία, το παράτησε το γίδι, το παράτησε εκεί πέρα.
4: Αυτά δεν τα έχω ακούσει. Αλλά αν μου πεις ποια τραγούδια θες, μπορώ να κάτσω να τα περάσω.
3: Το σαμαντάει το μουσμπλο.
4: Όλα ό,τι
3: ωραία, το σαμαντάει το μουσμπλο. Κι ήρθα να πενέμενη.
4: Όλα αυτά τα κομμάτια που θες, άμα μου τα πεις, να τα γράψω εγώ σε ένα
3: το κλάψι.
4: Να πεις. Λοιπόν, μισό λεπτό να μιλήσω με τα παιδιά, να σε πάρω πίσω να σου πω. Εντάξει.
3: Το σαμαντάει το πάπαρο, που είναι αυτά τα πονηρά που έχει. Σαμαντάει το παπάρο, κι ας είναι ξυρισμένο.
5: Μπράβο! Μπράβο!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
1: 104,7.
6: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
3: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
2: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Σφαίρα. Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
8: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
7: Το κοιτάει, του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
8: Λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα
7: ρούχα. Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει: κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι αυτό, σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλετε και το εσώρουχο.
8: Δεν καταλάβετε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
7: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
8: Να καθίσω στα 4, λέει στο κέντρο του
7: δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
8: Στη γωνία.
7: Ναι. Λέει ναι.
8: Πώς είναι, πας
7: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
8: Λέει πώς.
7: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Λέει πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
8: Λέει γιατρέ, δεν είναι δυνατό. Λέει σας παρακαλώ, του λέει τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό. Λέει τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
7: Όχι, λέει δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
9: πάω.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: με όλα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Κάθε φορά που θέλεις κάτι να κερδίσεις, αλλάζεις όψη και μου γίνεσαι σκυλίδι. Έτσι και τώρα δεν σηκώνεις αντιρρήσεις, είσαι στην πόρτα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Πες μου αλήθεια όμως, όταν κάναμε σεξ προσποιήθηκες?
6: Εγώ?
5: Όχι αγάπη μου, στα αλήθεια κοιμόμουν.
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις
8: ραδιόφωνο.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.
4: Ρίξω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Alpha FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Είσαι καλεσμένος, Γιώργο Λιανέ, στο γάμο του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνα Μπόμπα.
3: Χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση.
4: Δεν είσαι για αυτή την εκπομπή, τι
5: σχέση
4: το
5: κάνουμε.
6: Και για πλάκα, ρε, θες να μάθεις μέχρι και που κάθισε η αυτή. Γιατί ασχολείστε, ρε, με βλακίες.
2: Νάνση, πες.
6: Γιώργο.
3: Ναι, ναι.
6: Τι φορούσε, ρε, η Μπόμπα.
3: Μπορούσε ένα εμπανζό, έτσι.
6: Για πες, αυτά είναι τα σημαντικά.
3: Τόνισε τις καμπύλες της. Και ένα boy trouser, boy jeans.
6: Να σου πω, ήταν κοντό ή πώς ήταν?
3: Ήταν, όχι, ήταν μακρύ, παιδί μου, πολύ casual. Πολύ casual.
6: Και πώς το φορέσε από κάτω, τι έβαλε από κάτω?
3: Κοίτα, το φόρεσε σωστά.
6: Αχα, το πήρε από εκεί, από πού το πήρε μόλι αυτή?
3: Κοίτα, αυτό πρέπει να το έχει κάνει μεταποίηση. Γιατί εγώ το είδα αυτό, πρέπει να είναι αγορίστικο, παιδί μου, το σάκι πρέπει να το.
6: Α, ναι, και το έχει κόψει στην κυρία έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά να πούμε δύο πράγματα σοβαρά.
4: Να ενημερωθούμε,
6: να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τέλεια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7. 104,7. Συντονίστηκες? Κόλλησες.
7: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
8: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
2: πάστας.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
9: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
5: Για όλες τις πλήρες.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα, έλα, νιώσε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Μήπως ξέρει κανείς από τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ρε παιδιά.
7: Δηλαδή.
8: Τι εννοείς.
6: Σε διασταύρωση, ποιος έχει προτεραιότητα. Αυτός που γράφει μήνυμα ή αυτός που μιλάει στο κινητό.
9: Α, ωραία.
6: Νόμιζα πως, εντάξει παιδιά, είχα κάνει την υπέρβαση παίρνοντας εδώ το ταπεράκι με τη μαγειρίτσα να πούμε. Αλλά είδα δίπλα εδώ στο τέρτι των άλλων να πούμε να τρώει τόστ με κατσίκι. Και με ξεπέρασε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
10: 104,7.
11: 104,7.
10: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε ΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
4: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
3: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Φύγαμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης @officeu. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας ακούτε από... Όχι να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματα, έτσι. Μέσω από το sfera.gr μπορείτε και να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν για να επικοινωνήσουμε, για να τα πούμε, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έτσι, ξημέρωμα Παρασκευής. Ο καιρός, μια γρήγορη ματιά που έστειλα, θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος μας. Θα το δούμε όμως αμέσως στο δεύτερο ημίωρο, τα νέα για τον καιρό. Και φυσικά, Σάκης Αρναούτογλου στις 8:10 θα είναι και εκείνος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για κάτι που δεν αλλάζει, γιατί πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν όμπισε εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον και να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και... με την ησυχία σου, κάνε τα.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζερβονιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη,

0: Αν και ακόμα λέει και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει πιο σύστρικο.
1: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήταν λέει το φετίχ του παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, okay, λέω πάμε να το κάνουμε.
2: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία. Η Αλεξία. Μέχρι λέει παιδιά που τώρα λέει που παντρευτήκαμε μια ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε λέει θανατηφόρα την δασκάλα του λέει στο σχολείο.
2: Μάλιστα.
0: Είχανε λέει κάνει κάτι.
1: Ωραίος.
3: Μάλιστα. Λες μόνο τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο σχολείο.
0: Έτσι λέει, είχανε κάνει λέει κάτι.
2: Έτσι της είπε.
0: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
3: Για το δικό
0: τέλος
3: σου.
0: Πάντων.
1: Για ποιον.
0: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι λέει ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
2: Μάλιστα.
0: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε τέλος.
2: Μάλιστα. Τι τέλος?
0: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα λέω να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογγικά και αποθυμένα με τη δασκάλα του.
1: Συγγνώμη,
0: και
1: δασκάλα.
0: Του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει λέει.
3: Με την καθηγήτρια ή με τη δασκάλα?
0: Την καθηγήτρια ρε, στο λύκειο.
1: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν λέει μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
2: Και μπορείς να φτάσεις.
0: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
1: Διαβάζει
0: την καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει την καθημερινή.
2: Καταρχάς.
0: Περνάει λέει πρόβλημα.
2: Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η
2: Πάνος.
0: Αλεξία.
2: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι στο... Η ΟΛΜΕ.
2: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
2: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν
1: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
0: Δεν ήταν, λέει παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5.
2: Να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο. Λέει,
0: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
2: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
0: Να τη διορίσουν.
2: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
0: ναι,
2: του.
0: Τι θα γίνει
2: να
0: τώρα.
2: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
2: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι,
2: έτσι, που είναι,
0: ναι,
1: ωραίο.
2: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Αρέσει, Νίκο,
1: ωραίο,
2: ζευγάρια
1: ωραίο,
2: ενηλίκων
1: ωραίο.
2: Και που σου ζητάει ας πούμε, η μία ή η άλλη, α πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
1: Τουίτι
2: και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
1: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπ είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι συζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ ρε Γρηγόρη μια νοσοκόμα, άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν δε.
2: Έχει.
0: Τι τουίτι ρε.
2: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
0: Καθαρίστρια.
1: Μετά πουπουλα κάτω.
2: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε τώρα, κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Δεν το δεχόμαστε.
2: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι. Δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρος.
0: Παρκαδόρος,
2: παρκαδόρος,
1: ωραίο.
2: Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρος. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
2: Ντύσου οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος,
2: ναι.
0: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
2: Εσύ ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
2: Εσύ, όχι εσύ, νοσοκόμα, δεν είναι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
2: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
1: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει, αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
3: Γι' αυτό δεν τα λέει,
2: δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
1: Να μου πάρει την πίεση.
2: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
2: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
2: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
2: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
0: παιδιά,
2: Catwoman. Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
3: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος
2: πριν. Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Όνομα?
4: Μιχάλης.
2: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
2: Ποιο?
4: Λόγω επαγγέλματος.
2: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο να
0: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
2: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
2: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει

0: 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
1: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
2: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε γυναίκες.
1: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
0: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
2: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μάλιστα. Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που ήσουν εσύ με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Δεις ο αστυνομικός τώρα.
0: Ναι.
1: Α, περίμενε. Περίμενε. Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
2: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα.
0: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
2: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
2: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει
0: μια απέλαθωση. Κανονικά, και σωματικό έλεγχο και όλα κανονικά.
2: Α, έγινε όλη φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα,
2: γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
2: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Έναν τι να πω.
1: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
2: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά, την άνθρωπο. Α πούμε ότι τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
1: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
2: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Να κρατά και μια κουτάλα.
2: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
4: Ναι, ναι,
5: αυτό. Εγώ το είπα την απάντησή μου.
2: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν ντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να ντύθει κάποιο?
4: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
2: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
4: Καλέ στο ελληνικό μιλά μου, έχω πάρει τόσες φορές.
2: Εντάξει, τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ? Μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες, τι θα ήθελες, ας πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
4: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
2: Αρκουδάρα!
1: Τίγρη! Για κάνει.
2: Εσύ, την Άνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά
5: μιλάμε. Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
2: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
1: Εγώ πάντως θα σε έντυνα στρουμφάκι.
2: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι,
2: κάτι. Και εμένα στρουμφάκι.
4: Όχι στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
1: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
5: Τι είναι ξυλοκόπο?
2: Η κυρία Γουστάρια Αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
4: Ξυλοκόπο, ναι,
2: και με σεκούρι. Πω. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
4: Ναι.
6: Ζήσε μαϊ μου να φας. Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
7: Αν έχει. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Θυμάσαι το Μάη.
1: Και ποιος εμένα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα, αν η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το φάκελο και τι να σας πω. Σας τα λέω κάθε μέρα, θα σας τα ξαναπώ και σήμερα. Θα σας πω, ας πούμε, για την συναυλία της Μαρσό στο Άρσος Παγκρατίου, γιατί είναι Σφαίρα Park Concert, είναι φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, είναι είσοδος ελεύθερη και πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό. Μαζί και ο DJ set Πέτρος Καράς και ο D-Pans για opening act, και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε από κοντά και το σημαντικότερο, εντελώς δωρεάν. Τώρα, από την άλλη, βρέθηκα προχθές με την Άνση στην MGO Μέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή να δούμε από κοντά το αυτοκίνητο που σας κάνουμε δώρο στο Σφαίρα Password. Και μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MGO Μέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούτε το Σφαίρα Password, ένα τετραψήφιο κωδικό. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 10 10 22, και γράφετε το Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και έτσι μπαίνετε πολύ απλά και πολύ εύκολα στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας, που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η ανακοίνωση του τυχερού ακροατή που κερδίζει αυτό το καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Γέρακα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Στον Άκη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στα Γιάννενα, στη Μπάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, είναι και βυσσινάδες, είναι και σόδες. Υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε.
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
13: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
16: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και φυσικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή που έχουμε και το πάρτι μας στις 9, έτσι, να το περιμένετε πώς και πώς. Και να ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
0: Στο 1,80 ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
7: Μαϊ τάι κλάι μάι, αϊ τσβάι πολιτσάι.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Επειδή μυρίζει καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, τα κοντομάνικα και οι βερμούδες έχουν βγει για τα καλά, το καλοκαίρι είναι μέσα στο μυαλό μας και οι διακοπές πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίζες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό. Και σήμερα Παρασκευή, νομίζω τον τελευταίο νικητή κληρώνουμε. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Τώρα στέλνεις τα τελευταία μηνύματά σου. Venturisferries και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κηφισιά. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει από το Μενίδη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου στέλνετε και τις χώρες από Γερμανία μέχρι Ισπανία μέχρι Αμερική. Από παντού μας ακούτε και μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω Παρασκευή. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορεί να τα συντονιστήκατε. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε. Ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το δίλημα.
1: Δεν θα της αυτό που θα της πω.
2: Τι, γιατί.
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου, γιατί δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, η επικοινωνία με την πρώην.
1: Σου λέει,
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά τη.
2: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά ναι, κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχει κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
3: ένα
1: οι εντάσεις.
3: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω
3: με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
3: αυτό.
1: Μιλάω.
3: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
3: Α, και... το έχεις πει στο Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
3: Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν.
1: Μιλάω.
3: Θα δώσω εγώ τώρα, 9 σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν, ναι. αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους 3 μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια. Άρα είναι κάτι πονηρό.
3: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
1: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα αλλά... και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πως το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
3: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί
3: δεν έχω
2: συμβαίνει αυτό πράγμα.
3: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία. Φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
3: Με αυτόν τον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
3: με αυτόν
2: εντάξει,
3: τον άνθρωπο.
2: Όχι,
3: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
3: Έλα ρε, παιδιά τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
3: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
3: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
3: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
3: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
3: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
3: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
3: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
3: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και άμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
3: Ωραία, θα πούνε ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό Παναγί.
3: Καθόλου υπερβολικό.
1: Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
3: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
3: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
3: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως το παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
3: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
3: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι
3: με, μωρέ, Νάντσι,
1: που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του. Εμένα να με μειώνει. σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τη το πούμε.
3: Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με ενοχλούσε.
3: Δεν θα σε ενοχλούσε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
3: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας φίλης της μάθαινε νέα για τον πρώην σου. Για τον πρώην της.
3: Ναι.
2: Θα σε ενοχλούσε.
3: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου.
1: Γιατί τι έγινε, γιατί τα βάλει. Είναι υπερβολικά πράγματα.
3: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά. Αυτά
1: καλά, πιστεύω και
3: αυτά.
1: Και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ. Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχει στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
3: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
3: να μιλάει για τον πρώην.
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
3: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει.
3: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε η κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
3: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό.
2: Είναι υπερβολικό.
1: Είναι η ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς λένε.
4: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
3: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με. Τι είσαι.
4: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενος τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
3: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
4: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή, στη δυνάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
3: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
4: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη... Όχι σχέση σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
3: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
3: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει.
1: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει, Παναγή, να το καταλάβω.
3: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε όταν μόνο έχεις, για το παιδί.
3: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
3: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
3: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση. Δηλαδή ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
4: Δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές
1: και τέτοια. Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά. Ακριβώς.
4: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
3: Δεν
4: δείχνει
2: άλλο
4: σεβασμό στον γάμο.
1: Ακριβώς.
4: Τον νέο σύντροφο.
3: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου έλεγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
4: Να σας πω και να κλείσω, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο
1: αυτό και εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
4: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφηκε.
3: Αυτό και μόνο του είπε. Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
4: Το Παναγί,
3: ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
4: Εντάξει, δεν τώρα όμως λόγος.
3: Και η κάθε περίπτωση είναι...
4: Να είστε, να έχεις φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να, πώς να σου πω, στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Άμα περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
3: Και έχει να κάνει,
4: είναι,
3: έχει να κάνει, έχουν να κάνουν...
4: Είναι θέμα συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
3: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
4: Αλλά το κόβεις. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
4: Χάνεις μια φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
4: ημέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
3: Άλλη μια. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Ένα-δύο
3: ακούς.
1: Δεν έχει γράψει γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
5: εσάς.
3: Έλα, το όνομα.
5: Γιώργος.
3: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
1: Μπάμπης.
5: Καλημέρα.
3: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Ας τον άλλο.
5: Μόλις δω από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
5: Ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο, ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
3: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
5: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
3: Okay. Αν το δέχομαι.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
5: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
3: παιδιά, αναπτύξουμε, να τα μεγαλώσουμε
5: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από και παίρνουμε τα είναι ελεύθερα, τέλος.
3: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
5: Άρα δεν
2: υπάρχει.
3: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
5: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας στις 9 που το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε να κάνουμε αφιερώσεις, έχουμε να διαβάσουμε μηνύματα, έχουμε να κάνουμε και την τζάμπα διαφημίσεις που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας αναφέρουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τριτά, με τους φακέλους, με το Beat the Bomb. Όλα αυτά να σας ενημερώσουμε για τα νέα, για τον καιρό, για τα νέα του τριημέρου. Τριήμερο, είναι, τι είναι, του Αγίου Πνεύματος, ναι. Όπω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τριήμερο όχι για μας. Εμείς έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Όχι! Αλήθεια, λες τώρα, πω μου φτιάξει τη μέρα. Είναι που είναι Παρασκευή, μου δεν φτιάξει ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τώρα, πραγματικά. Κάτι σκύρτησε μέσα μου που θα κοιμηθούμε μία μέρα παραπάνω τη Δευτέρα και δεν θα σηκωθώ από τις 5 η ώρα το πρωί. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα τα Lidl γίνεται ο απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy, θα έλεγα. Με μια στάση σε ένα κατάστημα. Παίρνεις έτοιμο τραγανό El Tequito Snack Box, πολύσπορες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps, και φυσικά την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα Taco, για να δώσεις την ένταση που θέλεις. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα Lidl σε περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάντα για να σερβίρεις το ποτήρι σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε. Πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε και τους υπόλοιπους 3 για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχε σε ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: σου.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
3: 5050
4: 1471
5: Ναι!
4: 12-12
5: Μπράβο!
3: 19-40
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κερδίζε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Σφαίρα 102.2.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Γρηγόρη Νίκο.
1: Περιμέντε λίγο τότε
0: μέχρι να το αποφασίσει να βγει ο Γρηγόρης. Γιατί ξέρεις τώρα, θα ξεκινήσω εγώ να λέω κάτι άλλο, θα με διακόψει ο Νίκος. Καταλάβατε τώρα.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Ναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Ναούτογλου.
3: Έλα, παιδιά, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε.
3: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό μαζί με τον μελαχρινό πειρασμό. Ψυχαλίζει. Έχει αρχίσει,
0: ναι,
3: και ψυχαλίζει λίγο. Υπάρχει τροχαία εδώ στην Εθνική Οδό να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Πρώτη φορά βλέπω τροχαία στην Εθνική Οδό τέτοια ώρα. Εδώ λίγο πριν από την Νέα Φιλαδέλφεια. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Δεν πάει καλά αυτό.
4: Είναι καινούριο.
3: Έλα, παραγγείς εκεί.
0: Ναι, σ' ακούω αφού μιλάς.
3: Ναι, αλλά δεν με ξαφνίσεις ποτέ να τελειώσω, άρα τι έπαρες τώρα.
0: Είπα να το πάω αλλιώς σήμερα, να σε αφήνω να τελειώνεις.
3: Γενικά να το πας αλλιώς, θα σου κάνει καλό. Νομίζω 24 βαθμούς λέει, δεν ξέρω, μου φαίνεται την υπερβολική. Πολύ τροχιά.
0: Όχι, το δικό μου 24 έλεγε.
3: Ωραία. Πολύ τροχιά στην Εθνική. Από προχθές που μου είπε και ο Παναγής ότι είχε τροχιά πολύ στην Εθνική.
0: Ναι,
3: όντως. Πάει γρήγορα, ωραία. Καλά, καλά, καλό κάνουμε. Όχι, καλά κάνουμε. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αρνητικός που δεν υπάρχει, παίρνουμε πιο γρήγορα.
0: Κάτσε, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Να πούμε, και, να πούμε και καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σήμερα με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα.
3: Ερχόμαστε τώρα από εκεί για να τα πούμε όλα αυτά.
4: Όχι, θα τσεκάρει τι γίνεται στην Εθνική και έχω κλείσει κάποιου δρόμου.
3: Ναι, ο Παναγής θα τσεκάρει. Θες λίγο, Παναγή, τσέκαρε λίγο σε παρακαλώ και τα... τι γίνεται με τις απεργίες.
0: Και τα μερομήνια, παιδιά, αμέσως μετά θα τα τσεκάρω και αυτά να δω τι γίνεται.
3: Όχι, αρχίζει τώρα και ψυχαλίζει πιο δυνατά.
0: Α, ψυχαλίζει πιο δυνατά. Παναγία μου, τι έγινε.
5: Αλήθεια.
0: Τι έγινε, παιδιά, μην τα λέτε έτσι αυτά. Ψυχαλίζει πιο δυνατά.
4: Τι έχει πάθει.
3: Το λέω για τον κύριο, για τους ανθρώπους που θα πάρουν μηχανή απ' έξω να προσέχουν. Πώς ξέρουν αυτοί, άμα δεν τώρα το ακούν στο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχει απεργία τίποτα.
4: Επειδή εγώ είχα πάντα μηχανάκι, αυτός που ξέρει πάντα τον καιρό, το ενημερώνεται πριν από εμάς.
3: Μάλιστα, ωραία. Στο βάθος εκεί κάτω βλέπω προς τον Πειραιά ανοίγει ο καιρός. Αλλά εδώ είναι.
0: Πάμε προς τα εκεί, τι να κάνουμε.
3: Ωραία. Τι Νίκο μου, τι όταν συναντάς αυτό που αγαπάς, τι αγάπη μου, τι.
5: Είναι άλλο πράγμα όταν το συναντάω.
3: Γελάς.
5: Και εγώ έτσι αισθάνομαι, Αντράκη μου, και εγώ έτσι αισθάνομαι.
3: Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μια απλή φωτογραφία μας...
0: Την έχουν φτάσει τόσο ψηλά.
3: Μια φωτογραφία που δεν γίνεται ποτέ αυτό.
5: Σε παραξενεύει αυτό το πράγμα.
3: Μου παρεξενεύει, φίλε, γιατί καταρχάς είδες τη φωτογραφία αυτή πόσο όμορφος είμαι. Αλήθεια το είδες.
5: Ήθελα να σου πω το ακριβώς. Πόσο όμορφος είμαι εγώ, πόσο η φωτογραφία δικιά μου έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, Νίκο, έρχομαι από εκεί να το συζητήσουμε.
5: Έλα.
0: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα 2026. Να πούμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Την ημερομηνία αυτή το 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη. Για πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1886 που ο χημικός John Pemberton κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζοντας για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό.

0: Συκτικό την Coca-Cola. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης το ιστορικό κλαμπ της οδού Μάρνη Ρόδων, που έμαθε στους Αθηναίους να ακούν ροκ. Ο Steve Wynn και ο James Taylor είναι οι τελευταίοι καλλιτέχνες που εμφανίζονται. Το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος, με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 ετών, στη πλούσια πολιτική του σταδιοδρομία, διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1917, γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 και από εκεί πήρε και το όνομά του, το πιο διάσημο, νομίζω, από τα πιο διάσημα αεροδρόμια του κόσμου, το John Kennedy. Το 1926 γεννιέται ο καταπληκτικός Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1966 η Μελίνα Κανά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μελίνας Κανατά, ενώ το 1975 γεννιέται η Μέλανι Μπράουν, μέλος των Spice Girls.
1: Ορμάσε το Μάι.
2: Και ποιος είμαι ένα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να είμαστε καλημέρα κι εμείς. Εδώ, εδώ έτσι, εδώ να γυρίσουμε
1: το μικρόφωνο.
0: Να είμαστε καλέ, μου λείψατε χθες που δεν ήρθα. Και μου λείψε και αυτός που με αγαπάει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτός που σε αγαπάει.
0: Αυτός που με αγαπάει είναι ο Νίκος.
1: Να δεις άμα δεν ανεβάσει με αυτήν που λατρεύει, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, Παναγή, τι γίνεται.
2: Έλα, τι
0: κάνουμε τις κληρώσεις σήμερα. Και θα τις κάνεις ανά 5 λεπτά για να τελειώνουμε. Παναγή μου, πάμε να κάνουμε. Νάσκο. Λοιπόν, η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων 1000 ευρώ δωρεπιταγή. Να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση. 6936-10-10-22. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Ό,τι θέλετε να κάνετε σε ανακαίνιση, πάτε μόνο σε αυτό το κτίριο εκεί πέρα, στη Λεωφόρος Μεσογείων 482. Τα έχει τα πάντα. Κανονίζετε, ραντεβού, πάνε, ούτε συνεργεία ψάχνετε τίποτα. Τα φτιάχνουν όλα και φεύγετε. 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο είναι καταπληκτική. Σήμερα κλήρωση 29 Μαΐου, 6936-10-10-22, 1000 ευρώ δωρεπιταγή για να σας κάνουν οτιδήποτε μέσα στο σπίτι. Υπέροχο δώρο και πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γίνατε ουρά της πλέψης ελευθερίας, είπε ο Σκέρτσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας για διάταξη APE. Μετά την τέταρτη θέση, το Πασόκ επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Τον καύσωνα που έχει σε όλη την Ευρώπη.
2: Σε όλη την Ευρώπη χαμός.
1: Έβλεπα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Γίνεται χαμός.
0: Είπαν ότι υπάρχει μια. Σαν να κλείστηκε ένα θερμό. Μια θερμή μάζα μέσα στην Ευρώπη. Σαν ένα στόλο να το έχει κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Σίγουρα το έχουν κάνει εξωγήινοι.
0: Συνεχίζω απίστευτη κομπίνα από 27χρονο στον Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές.
2: Πάντα, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Η απατεωνιά, αυτό σκεφτόμουν.
0: Πάει
2: έχει
0: σύννεφ.
2: Χτυπήσει κόκκινο.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα βλέπω κάτι που λέω, κοίτα τι σκεφτήκανε για να κλέψουν.
1: Παιδιά, ας πούμε την Ειρήνη, την έχουν, την αδερφή μου, την έχουν πάρει. Αυτό με τα κοσμήματα. Λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από εδώ.
0: Γίνεται
1: χαμός.
0: Τρέλα.
1: Εμένα
0: τρέλα.
1: Μου στέλνουν συνέχεια και στο email.
0: Τρέλα.
1: Και φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τρέλα. Απατεώνεις παντού. Τρέλα.
1: Μην ανοίγεται σε κανέναν. Σε τρέλα. Κανέναν.
0: Συνεχίζω. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχίας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
2: Άλλη τώρα απατεωνιά εδώ. Δηλαδή ο Έλληνας την έχει την απατεωνιά μέσα του, ρε φίλε. Κατάλαβες.
0: Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίηση των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας, παρακαλώ. Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια τέτοια που ενημερώνεται για τα μπλόκα, κάντε με μέλη.
0: Πόσα μέλη είχε αυτή η
1: εταιρεία?
2: Καλέ, πάρα πολλά.
0: 4.000 μέλη.
2: Ορίστε.
0: 4.000 μέλη.
2: Βάλτε με και εμένα, ρε παιδιά.
4: Σε ποια πλατφόρμα?
2: Υπάρχει μια ομαδική που ενημερώνει για το που έχει μπλόκο να αποφύγει.
1: Συνήθω αυτέ είναι
2: στο Vibe.
0: Στο Vibe.
4: Ήμουν μέλο.
0: Μέλος.
4: Ναι, βέβαια.
0: Θα διωχθούν όλοι οι ποινικά.
4: Α, ας έρθουμε.
0: Ωραία. Α, δε.
1: Πού να ξέρω εγώ τι στείλανε, κύριε.
0: Μόνο εγώ.
4: Μέλος ήμουνα. Τι θα σε κάνω, δεν ήμουν κριτικό.
1: Δεν ήμουν κριτική επιτροπή.
0: Γιατί ήσουν, γιατί παρακολουθούσε κάτι που ήταν παράνομο. Γιατί...
1: Τον βάλανε μέσα στη συνομιλία, δεν το ήξερε.
4: Δηλαδή, εκεί πέρα έχει αστυνομία, είναι παράνομο. Γιατί είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο.
4: Γιατί.
0: Και να μου ανάψει τα φώτα την ώρα που.
1: Τα φώτα, ναι.
0: Όχι, πώ θα τα φώτα.
4: Δεν ξέρει εσύ γιατί του ανάβω τα φώτα.
1: Τι λες, βρε.
0: Έλα, ρε, Νίκο.
1: Ότι είναι παράνομο.
0: Έλα,
1: να πω, Νίκο. Εγώ. Πήγε στην αδερφή μου ότι πρόσεξε γιατί.
0: Είναι εθνική. Παράνομο. Τώρα που
1: θέλετε
0: να
1: συζητήσετε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Σιγά, θα μα πούμε επειδή δεν ξέρω τι θα λέμε.
0: Θέλετε να λέμε την αλήθεια τώρα.
4: Την αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί είναι παράνομο.
0: Το κάνουν όλοι και το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι.
1: Όχι, δεν είναι παράνομο.
0: Αλλά είναι παράνομο να ειδοποιήσει τον άλλον ότι έχει τροχιά πιο κάτω. Λοιπόν, για να σταματήσει να τρέχει. Λοιπόν, εντάξει, δικό μου
2: για να λύσουν το κυκλοφοριακό τους Αθήνας που τα έχουν κάνει, εμείς που όπως τα έχουν κάνει.
0: Άντε
2: να
0: πάλι.
2: Μαζεύουν τα διπλώματα.
0: Παναγή, αφήστε το λαϊκισμό. Άλλο αυτό. Θα μιλήσουμε όμορφα. Άλλο αυτό τι έχουν κάνει, άλλο τα έχουμε πει
1: εγώ
0: όλα.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Τα έχουμε πει όλα. Αλλά θεωρείται παράνομο
1: δεν
0: να ειδοποιήσεις.
1: Δεν το λέω, πούμε, για να μην τρέχει.
0: Τότε κακώς, γιατί συλλάβανε.
1: Γιατί πάντα το λέμε. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσουν να κάθουν να
0: σε καθυστερήσουν. Δεν συλλάβανε την γυναίκα αυτή. Άμα...
1: Αυτή είτε αυτό που έκανε ήταν παράνομο.
0: Α, αυτή τι, γιατί. Αυτή τι, απλά και μια παρέα.
1: Δεν το έλεγε σε ένα δικό τη άνθρωπο, το έλεγε σε 500.000 ανθρώπου.
0: Όχι, και κολλητοί μου είναι όλοι. 4.000 είμαστε κολλητοί. Μα τη λογική που λε εσύ.
2: Ποιο είσαι ο παλιάρα είσαι.
4: Όχι, έκανε ίδρυση. Ίδρυσε ένα γκρουπ και έκανε ενημέρωση έτσι.
0: Ωραία, και τι θε να κάνει.
4: Προφανώ το οργανωμένο είναι παράνομο.
0: Το οργανωμένο, γιατί δεν είναι παράνομο.
1: Θα πάρω την Ειρήνη να τη πω: Ειρήνη, έχει αστυνομία εκεί και είναι παράνομο.
4: Από το... σου λέω ότι έχει αστυνομία.
0: Ουσιαστικά,
4: εκεί.
0: Σαν φιλοσοφία, είναι παράνομο.
1: Το μα δεν σου το λέω γιατί τρέχει.
4: Ίδρυση σε εγκληματική οργάνωση.
0: Καταρχά, γιατί φωνάζει. Αυτό είναι αυτό είναι σύσταση συμμορία. Πήρε την Ειρήνη. Το ότι πήρε την Ειρήνη για να σου πει κάτι.
1: Το κάνω συνέχεια.
4: Είστε στην πορεία.
1: Ελάτε.
2: Να συλληφθεί και η Ειρήνη και η Νάντζη.
1: Ελάτε να με πάρετε.
0: Συνεχίζουμε. Α, δε, μόνο ψηφιακά υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα.
2: Είχαν πιέδες δηλαδή.
0: Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, το αγαπημένο μου πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, Σοφάκι μου γλυκό. Μπράβο. Μακάρι να τη δώσετε ένα φιλί από όλους μας. Εδώ, αν μας ακούει κάποιος εκεί στον Πόρο.
4: Γεια μου, καλή στη Ρόδα.
0: Θύελα αντιδράσεων για την Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα, αντέγραφα, δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντεμτζέλο. Και η αλήθεια είναι ότι.
2: Την κυρίες,
0: εκεί την είδα, είδα και τον Πάπα που μπήκε μέσα. Έπεσε η μετοχή της Φεράρι κατακόρυφα μετά την παρουσίαση του μοντέλου.
2: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζει. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζει.
4: Εντάξει. Ήταν και μπλε, ήταν τι δουλειά.
0: Άσπρη. Για αυτοί που πήγαν στον Πάπα ήταν κάτι.
4: Α, οκ.
0: Συνεχίζω. Κάμπο, μία θανατηφόρα τελετουργία ευεξία με δηλητήριο από βάτρα χορνά. Τον Μπλουμ την έκανε μόδα, αλλά ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μάλιστα. Και πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυροέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικός τεχνίτης. Επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος με τους όρχες, τι έπαθε ο Ταύρος, τι έγινε τώρα?
2: Τίποτα, μωρέ. Πατάνε όλες με τα κούνια εκεί πέρα και χάλεσε το ψηφιδωτό στο σημείο. Του...
0: Αυτό το λένε ότι άμα το κάνουν σφαίρα.
1: Τώρα θα παθαίνεις και με τα ψηφιδωτά.
0: Μα θυμάσαι πως το είπα όταν πήγαμε στο Μιλάνο ότι πρέπει να βάλεις την πατούσα σου πίσω για να κάνεις γύρω-γύρω τρεις φορές. Που είχε μια ουρά.
2: Τι μαγιολίκια είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Κάτσε μα, δεν το θυμάται γιατί είχε ουρά, κατάλαβες που σου λέω. Ναι. Μέσα σε εκεί που είναι η εκκλησία.
1: Ναι,
0: μέσα στην
2: ουρά. Πού ρε παιδιά στο Μιλάνο, στον Ντουόμο.
4: Γιατί πρέπει να το παίρνει.
1: Ναι, δίπλα αριστερά.
0: Και έχει μια σαγουβίτσα μικρή. Πας, βάζεις το πίσω σου το τακούνι.
2: Τη φτέρνα.
0: Τη φτέρνα και κάνεις νομίζω τρεις φορές. Άμα το κάνεις αυτό.
2: Στους όρχες του Ταύρου.
4: Ναι, τι άμα το κάνεις.
0: Δεν είναι ζωντανός ο Ταύρος γιατί δεν θα προλάβαινες να κάνεις ούτε.
4: Θα μάθουμε τι παθαίνεις άμα το κάνεις τρεις φορές.
0: Με σένα δεν μιλάω.
2: Έχει τύχει.
4: Εμένα την φωτογραφιούλα αυτή.
0: Λοιπόν. Και βρίσκεται το, εκεί που είναι. Εκεί, δηλαδή, που βρίσκεται κάτω το ψηφιδωτό, είναι τα όρια του Ταύρου.
2: Παιδιά, έχω πάει 40 φορές στον Ντουόμο, αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Γιατί φίλε, δεν πήγες με τους σωστούς ανθρώπους.
1: Εγώ μία και
0: πας με τον θείο τον Γρηγόρη. Ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν όρχες.
5: Ονομάσαι το Μάη.
6: Και ποια σε μένα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο συνδυασμό τραγουδιών, ναι. Ωραία δουλειά δεν έχει γίνει. Λοιπόν, έχει κολλήσει, λέει εδώ παιδιά, το. Τι έχει κολλήσει, Παναγή? Έχει κολλήσει.
1: Τα GVA, τα GGG και τα MCA.
0: Έχει κολλήσει, αλλά εμείς θα βάλουμε στη διαδικασία να τελειώσουν τουλάχιστον σήμερα οι. Πώς το λένε, πες το ρε φίλε.
2: Τα BBDU.
0: Έλα, δεν Νίκο μου, σε παρακαλώ πρωί, ρε φίλε. Οι κληρώσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Νάσκο. Πάμε για οπερά. Παιδιά, οπερά, η τούρτα, η αγαπημένη, υπέροχη κάθε βράδυ που κάποιο από εσά πηγαίνει στο σπίτι με μία τούρτα κερασμένη από το ρότερο ζωγαροπλαστείο με τα γλυκά που ήρθε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσείς που θα μείνετε και στην Αθήνα ή που θα φύγετε για να πάτε κάπου, περάστε να πάρετε και αυτά τα καταπληκτικά φρούτα, τα viral που γίνεται χαμός, που έχουν κάνει εκεί υπέροχη δουλειά και ο κλέψας του κλέψαντος, τα είδαν εκεί πέρα κάποιοι και πήγαν και κάναν τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχουν και κάτι άλλα μαστόρια που τα κάνουν ωραία, αλλά λέω για κάτι συγκεκριμένος. Έμαθα ότι μοιάζουν πολύ τα φρούτα του όπερα με κάποιον άλλον. Και μα μου έκανε εντύπωση. Πολύ ομοιότητα. Άντε, εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να περάσετε να πιείτε και ένα ωραίο καφέ, να φάτε και το πρωινό σας το πολύ ωραίο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Να ξέρετε ότι τα πρωτότυπα πράγματα στο Περά γεννιούνται εκεί με πολύ αγάπη και πολύ δουλειά. Και να μπείτε μέσα να δείτε και τους τεχνίτες εκεί που υπάρχουν και κάνουν απίθανα πράγματα. Αυτό είναι το Περά. Καλή σας μέρα. Σταματήστε για το καφεδάκι σας, σταματήστε για τα γλυκά σας. Φτιάχνει και γλυκά το Σαββατοκύριακο 69-36-10-10-22 για να στείλουμε για την τούρτα. Και αυτή την κλήρωση θα τη γράψει τώρα ο Παναγής. Εσείς θα πείτε κάτι, παιδιά?
1: Και ό,τι μπορώ, και ό,τι μπορώ, όσο, σιγά σιγά όσο μπορώ να κάνω τις κληρώσεις.
3: Θα σας πω λοιπόν ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ
4: 104 στο 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
6: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
12: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
0: Δεν ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν
1: είναι καλά, εννοείται, επειδή έχει μέσα... κάτι...
0: Ναι, απλά μου κάνει εντύπωση ότι το λέω αυτό για εσάς που βρίσκετε και διάφορα κάνετε πράγματα με παγωτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους τεχνίτες, όπως λέω για το Πέρα που έχουν φανταστικά παγωτά. Υπάρχουν πολύ ωραία παγωτά παντού στην Ελλάδα, παντού, σε πολλές περιοχές. Έχει μάγους τεχνίτες η Ελλάδα, έτσι να λέμε την αλήθεια, στα παγωτά. Δείτε το λίγο αυτό, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά το κάνανε οι Ολλανδοί. Σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς παυσίπονα για τον πονοκέφαλο με παγωτό. Το σβήνω αυτό. Προτού πάω στο τελευταίο, η Νάνση μου είπε ότι στείλατε από τη Γερμανία διάφορα μηνύματα και είπατε ότι εδώ επιτρέπεται να λένε και ραδιοφωνικά το που βρίσκονται η αστυνομία. Τι είπες, Νάνση, πόσο είναι τα μηνύματα?
3: Ναι, και ραδιοφωνικά τους ενημερώνουν και υπάρχει και στα social.
0: Και ότι δεν είναι παράνομο.
3: Όχι.
0: Αυτό πάντα με μια επιφύλαξη το λέμε.
3: Όχι, μου το στείλανε δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το μεταδίδουμε το μήνυμα
1: που μας έστειλε η αστυνομία της Γερμανίας.
0: Αυτό θέλω να πούμε.
3: Όχι,
0: αυτό θέλω να πούμε, μας το στείλανε δύο άνθρωποι. Πούμε επιφύλαξη το λέμε ότι στην Γερμανία δεν είναι παράνομο, ναι, να ενημερώνεις που υπάρχει τροχαία. Αυτό τώρα μας ήρθε. Και τελευταίο νέο, έτσι από τα καλά τα πικάντικα της τάστα, η μπάλα του Μουντιάλ του 2026, ναι, θα φορτίζεται πριν ξεκινήσει να πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Στημένο.
16: Τι είναι θα φορτίζεται?
0: Θα φορτίζεται όπως το κινητό.
1: Α, θα φορτίζεται, όχι
0: θα φορτίζεται, ρε.
1: Θα φορτίζεται. Τι θα
0: φορτίζεται?
1: Γιατί θα είναι, τι, θα έχει φως.
0: Άκου τώρα γιατί, είδες, παιδιά, τεχνολογία καινούργια.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, ακόμα και από την πρώτη αυτή μπάλα θα μπαίνει στο φόρτισμα σαν κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Η μπάλα λοιπόν 30, έτσι ονομάζεται, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θέλω προκαταβολικά να ζητήσω από όλες τις γυναίκες, συγγνώμη, που θα τρελαθείτε να βλέπετε μπάλα όπου και να πηγαίνετε, σε σπίτια, στον δρόμο, σε μαγαζιά. Κάτσε, ρε φίλε, είναι δύσκολη εποχή αυτό.
1: Κάθομαι μέχρι να μου πεις αυτό που θέλεις. Έχω βαλεθεί.
0: Είναι δύσκολη η φάση για τις γυναίκες αυτή η περίοδος. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω τώρα να τα ακούσω.
0: Η μπάλα τριώτα λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Adidas διαθέτει ένα κρυφό αισθητήρα 14 γραμμαρίων. Στέλνει δεδομένα 500 φορές ένα δευτερόλεπτο για να παρακολουθεί τις επαφές, την ταχύτητα, το σπιν, την τροχιά και τη θέση της μπάλας. Τα δεδομένα της μπάλας συνδυάζονται με κάμερες σταδίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ζωντανό 3D μοντέλο του παιχνιδιού. Μέσω της ανίχνευσης των παικτών και της μπάλας, το σύστημα βελτιώνει και τις αποφάσεις για offside, γραμμή τέρματος, για χέρι και οριακές αποφάσεις. Ουσιαστικά η μπάλα πια είναι.
1: Θα καταργήσει το βάρο.
0: Είναι ο.
16: Σαν κάμερα. Σαν
0: είναι, όχι μόνο σαν κάμερα, είναι ο σπιούνος του αγώνα. Τα λέει όλα.
16: Σωστό.
0: Καταλαβες.
1: Πάμε.
0: Όλα αυτά τα ακούσατε.
16: Δεν θα ήταν να έχει και λίγο LED εκεί, ραφές να τα λέει.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Πάμε.
0: Πιστεύω ότι θα βγάζει και ένα μικρό φως.
16: Ένα μικρό φωτάκι.
0: Όχι τώρα, αλλά όσο πάει. Και τα βραδινά αυτά.
1: Σου λέει, κύριε, τι δεν ακούμπησες. Μα η μπάλα εδώ λέει ότι δεν ακούμπησες.
0: Τελειώσαμε, κύριε. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα υπέροχα πρωτότυπα νέα τα ακούτε μόνο.
1: Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
0: Για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, μη λέμε άλλα.
17: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
18: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
20: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
17: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
4: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά. Να δω.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι είναι αυτό, πραγματικά τυρανιέμαι από την αναβίση. Θα μου πείτε πόσα τραγούδια και πόσες επιτυχίες αυτό το κορίτσι, αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τις εξετάσεις. Τώρα θα παίζαμε φακέλους. Θα τους παίξουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο Νάνση για τις εξετάσεις, γιατί βλέπω τώρα ότι τα παιδιά ήδη βρίσκονται, τα περισσότερα βλέπουμε και εδώ λίγο τις τηλεοράσεις, αρχίζουν να φτάνουν και βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Ίσως κάποιοι μας ακούτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και σας πάει ο μπαμπάς, η μαμά ή δεν ξέρω, αν είσαστε 18 χρονών πια και...
1: Παιδιά, και πόσα παιδιά έχω ακούσει που ήταν πάρα πολύ διαβασμένα,
0: ναι,
1: και πήγανε να...
2: Και πάθαν τσότσο.
1: Χωράς τα ακουστικά γι' αυτό. Και όταν πήγαν να γράψουν εξετάσεις, θόλωσε το μυαλό τους, δεν θυμήθηκαν τίποτα. Και σου λέει, είχα διαβάσει, ρε παιδί μου, το άγχος είναι τεράστιο.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά, ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους εσάς. Βάλτε τα, βάλτε τα δυνατά σας, αφού όσοι έτσι το θέλετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά με τον εαυτό σας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είσαστε τόσο νέοι, σας το υπόσχομαι αυτό. Αν με βρείτε μετά από χρόνια να μου το πείτε και θα μου λέτε πόσο είναι γεμάτη εκπλήξεις η ζωή, βάλτε τώρα, αφού θέλετε αυτό που λέμε, ό,τι έχετε μέσα σας, αν να τα καταφέρετε. Και αν κάτι δεν πάει καλά, δίνετε του χρόνου, αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε, κοιτάτε μια άλλη δουλειά. Σιγά δεν έγινε και κάτι ότι στα 17-18, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσεις για του χρόνου. Ευχόμαστε οι γονείς μας ακούνε να μην πιέζουν τα παιδιά και να μην τους πρίζουν, γιατί τα δικά τους τα όνειρα περνάνε μέσα από τα όνειρα των παιδιών τους. Εννοείται ότι μακάρι όλα να πάνε καλά και όλοι θέλουμε το καλύτερο, ειδικά για τα παιδιά, που, γιατί υπήρξε και μια κατηγορία παιδιών που με το ζόρι βρέθηκαν να δουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για κατήρι των γονιών τους και όχι γιατί το θέλαν αυτοί, και μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, οδηγό ταξί που πήρε το πτυχίο του και στο πανεπιστήμιο και πήγε μετά, το άφησε στον πατέρα του μπροστά και λέει: τώρα πάω να πάρω ταξί για να οδηγήσω. Αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, επειδή οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, να θυμάστε εσείς που πάτε να γράψετε ότι ακόμη και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα. Σας το υποσχόμαστε αυτό. Δεν σας το λέμε δηλαδή για να. Γιατί μας λίγο τα μπαλόνια, ρε Νίκο, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, επειδή τα μπαλόνια είναι ένα τραγούδι που λίγο πονάει, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι για πάρα πολλούς που δεν κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ευχόμαστε λοιπόν εμείς, αν είναι το όνειρό σας, να πάνε όλα καλά και με το καλό να μπείτε. Μπορείτε να δώσετε και του χρόνου, μπορείτε να δώσετε και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια αν θέλετε, αν τελικά δεν μας πηγαίνει καλά. Αλλά είσαστε πάρα πολύ νέοι για να απογοητεύεστε. Σε αυτό σας το ορκίζομαι. Δεν έχω για μένα πιο ιερό από τον όργο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, και αυτό είναι πολύ ιερό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας τύχη. Όλο το πρωινό εδώ πέρα σας εύχεται να πάνε όλα καλά.
2: Αφήστε όσο μπορείτε το άγχος έξω από την αίθουσα. Αυτό είναι,
0: ναι,
2: το
0: τώρα
2: θέμα.
0: Αυτά είναι
2: αυτό,
0: λόγια είναι τώρα. Σημαντικό. Ο καθένας, άμα είναι εγχωμένος ή όχι. Εγώ αλλού θέλω να μείνω. Το κάθε παιδί θα το διαχειριστεί όπως πιστεύει. Εγώ θέλω να μείνω στο αποτέλεσμα, ότι ακόμη και αν γράψουν καλά σήμερα, έτσι, ή κάτι γίνει, δεν έγινε τίποτα. Σας δίνω το λόγο μου. Πολλή ζωή εκεί έξω, πολλές ευκαιρίες, πολλά πράγματα. Σας το υποσχόμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Για ακούστε αυτό το τραγούδι λίγο.

0: σκληρά τα λόγια, αυτή είναι αλήθεια, για ειδικά αυτούς που μπορεί να τα ζουν ή να τα έχουν βιώσει. Οπότε αυτό το μήνυμα ίσως το, μέσα από το τραγούδι, κάντε αυτό που αγαπάτε, κάντε αυτό που θέλετε, φτιάξτε τα όνειρά σας μόνοι σας, μην συμβιβάζεστε με αυτά τα πρέπει. Σε μια χώρα που ήμασταν τόσο πολύ τον πρέπει, πρέπει να πας εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει και ένα τέλειο το πρέπει σε αυτή τη χώρα με πάρα πολύ κόσμο που τελικά έζησε ή συμβιβάστηκε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και δημοσίως.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, αυτή, για το νομίζω, πόσο... γιατί λες ok, αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν τον δρόμο τους. Ποιο δρόμο τους?
0: Γιατί?
1: Τα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν τράπερ. Τα άλλα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencer.
0: Δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι,
1: βλέπω τα παιδιά.
0: Και άμα θέλουν να το κάνουν, τι θα γίνει?
1: Μα είναι τα πρότυπα. Θεωρώ στη σημερινή εποχή είναι λάθος τα πρότυπα.
0: Όχι, Παναγία. Όχι, υπάρχουν και παιδιά που. Ξέρω εγώ παιδί που θέλει να γίνει τράπερ και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Από τώρα θα.
1: Ωραία, και τι κάνουμε?
0: Πρέπει να κάνουν το όνειρά του πραγματικότητα. Να το προσπαθήσουν. Και άμα του έκατσε, του έκατσε. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Θα του πει εσύ, του δώσει καμιά συμβουλή θα κάνουν στη ζωή του?
1: Άρα, όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή.
0: Εγώ ξέρω άλλα παιδιά που θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκίνητων, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει μαθηματικός, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει τράπερ, απ' όλα. Τι εννοείς τώρα αυτό?
1: Εγώ δεν ξέρω κάποιον να θέλει να γίνει μαθηματικός.
0: Εγώ ξέρω, συγγνώμη. Και εγώ ξέρω παιδιά που θέλουν να γίνουν.
2: Και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά συνήθως.
1: Προβληματισμούς μου σας
2: λέω. Και γιατρός.
0: Αλλά θέλω να σου πω τώρα, μου τους λες εσύ. Εδώ τους λέμε κάντε το όνειρά σας πραγματικότητα, ότι γουστάρετε. Και εσύ τους λες. Εγώ ξέρω παιδί αυτή τη στιγμή 16-17 χρονών που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Και γράφει και πολύ ωραία τραπ τραγούδια.
1: Καλά, προφανώς.
0: Και του πούμε τώρα, μην γίνεις τράπερ επειδή δεν μας αρέσει εμάς.
1: Δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Απλά εμένα με προβληματίζουν λίγο τα πρότυπα στα social media. Αυτό με προβληματίζει. Το μόνο.
0: Κατά εγώ στα social media πάντως θέλω να σου πω, επειδή βλέπω πάρα πολύ άσχημα πράγματα, βλέπω και καλά πράγματα. Βλέπω παιδιά που τα κατάφεραν στις εξετάσεις, παιδιά διάνοιες, παιδιά που λύνουν ας πούμε, το γκύβο του Κιούμπρικ σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά που παίζουν σκάκι. Απλά μένω στα καλά, δεν μένω στα κακά. Αυτή η κοινωνία έχει τα καλά και τα κακά. Σαν πατέρας που είμαι και μπορώ να μιλήσω με τον Αστάση, προσπαθώ κάθε φορά που βλέπω κάτι καλό να του πω και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά πάντως το μόνο που του λέω είναι προχώρα. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο. Και ας κάνει και σαν παιδί και λάθη. Ας ζητήσει δηλαδή κάτι που δεν θα του κάτσει.
1: Ναι, μωρέ,
0: δεν κατάλαβα γιατί πρέπει. Δεν κατάλαβα. Πες ότι ο Αναστάσης μου λέγε να γίνει τράπερα, ας πούμε, έτσι. Και 2-3 χρόνια κάθεται και μετά το αλλάζει. Και γιατί κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ένα παιδί 18, 19, 20 να κάνει και μια λάθος επιλογή και να πει ότι 3 χρόνια.
3: Ένα πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα, έτσι.
0: Τι εννοείς?
3: Για το μέλλον των παιδιών.
0: Ναι, ναι.
3: Μόνο
0: σε
3: αυτό αναφέρεστε.
0: Ναι, γιατί άλλο πράγμα λες?
3: Όχι, λέω γιατί λέει πολλά πράγματα το τραγούδι μέσα.
0: Όχι, ναι, μιλάω μόνο γι' αυτό. Το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά θέλω να σου πω γιατί τους. Ενώ λέμε νιώστε καλά, τι
1: ξέρουν? Ξέρουνε τα παιδιά, ρε Γρηγόρη, 18 χρόνια τι θέλουν?
0: Δεν θέλουν να ξέρουνε, ρε φίλε, τα παιδιά. Γιατί να ξέρουνε? Παιδιά είναι, να κάνουν και λάθη.
3: Αυτό ισχύει και εγώ.
0: Τι είναι αυτό που μου λες, δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος 18χρονος οπωσδήποτε και να αγχωθεί από τα 18 αν δεν πάει καλά?
1: Όχι, σίγουρα.
0: Τόση ώρα αυτό δεν λέμε. Ότι αν δεν πάει καλά. Ανέβεσαι, που έρχεσαι να γυρνάς αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
1: Όχι, προβληματίζομαι. Δεν σας λέω ότι.
0: Να χαίρεσαι. Και αν κάτι δεν πάει καλά, 18-19 χρόνια να χαίρεσαι.
2: Ναι, παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, λίμωνο δηλαδή από τα 18 να αποφασίσεις τα θα κάνεις. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε σε όλη και καλά πρέπει να κάνει λάθος. Αλλά αν γίνει λάθος δεν πειράζει, αυτό λέμε.
1: Καλά, προφανώς και
0: 3-4 χρόνια ξέρω εγώ μπορεί να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κάποιο παιδί έτσι και να γίνει ποδοσφαιριστής. 18, 19, 20, 21 και δεν του πάει μετά καλά. Δεν κάθεται η φάση. Τι θα γίνει? Θα βρει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Νεότατη είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ο άλλος ξεκινάει καριέρα στα 35, στα 38 και γίνεται επιτυχημένος άνθρωπος. Ο άλλος πάει πανεπιστήμιο 40 χρονών και γίνεται δικηγόρος στα 44.
3: Αν βλέπεις
2: καλέ, όμως... η Δήμητρα Παπαδοπούλου στα 63
0: πήρε αγγλική, πήρε πτυχίο. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτό πώς πάνε το μήνυμα να σου στείλω? Κάντε και λάθη. Αυτά τα πρέπει είναι που κάναν τον κόσμο. Αυτό το ότι πρέπει να μην στεναχωρήσω τον μπα και τη μαμά. Πρέπει να μην τους πληγώσω. Πρέπει να μην τους προσβάλλω. Πρέπει να μην κάνω το ένα. Δεν πρέπει τίποτα.
1: Παιδιά, δεν σε νοιάζει.
0: Πρέπει να είστε εσείς ευτυχισμένοι.
1: Τώρα,
0: εσείς.
3: Οι γονείς παρεμβαίνουν. Τα παιδιά προφανώς και δεν τους νοιάζει.
0: Εσείς δεν πρέπει τίποτα. Εσείς να είστε καλά.
1: Σίγουρα οι γονείς είναι εκεί να σε συμβουλεύσουν, να σου πούνε ποιο είναι το σωστό, να σε καθοδηγήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνεις κάτι για τους γονείς σου. Για σένα το κάνεις. Οι γονείς ούτε να κάνουν το κάνανε.
3: Αν η επιλογή του παιδιού σου συμφωνεί με το γονιό, τότε
0: πολλές
3: είμαστε.
0: Πολλές φορές,
3: αν δεν συμφωνεί ο γονιός, συνήθως είναι επικριτικός με το παιδί.
0: Σωστό. Λοιπόν, η Ελλάδα τον πρέπει. Κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι. Η Ελλάδα τον πρέπει. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια. Ίσως έγινε και όλη αυτή ένα κοτοσούρα και γίνεται για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μετά από χρόνια. Αυτή η γενιά η καινούργια να πήρε αυτά τα στοιχεία, τα άσχημα από τη δικιά μας τη γενιά που μας μεγάλωσαν.
3: Νομίζω να βάλαμε.
0: να βάλουμε λίγο τα καλά τα κακά. Θέλω να πω να βάλαμε τα καλά τα κακά στι. Ξατάλαβε τι εννοώ.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πάτε, γιατί πάντα θα υπάρχουν. Δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουν λάθος. Λοιπόν, αυτά πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Καλή επιτυχία, παιδιά, στι εξετάσει.
1: Καλή επιτυχία.
0: Σε όλου εσά που έτσι το έχετε βάλει στόχο να τα καταφέρετε. Και καλά όνειρα. Ξαναλέω όμω, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν γίνει έτσι όπω το θέλετε, είσαστε πάρα πολύ μικροί για να τα καταφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οπουδήποτε θέλετε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του μηνός σήμερα, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες συννεφιές προς και αυξημένες, κυρίως μέχρι και το μεσημέρι. Υπάρχει μια μικρή ανεπαρκή πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εκεί κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο και γενικά στο τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει πολύ καλός. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα τηλέφωνο χρειαζόμαστε κι εμείς τώρα να πάρετε για το παιδικό τραγουδάκι. Χρήστος Αντιγκάη, υπέροχος, γλυκύτατος. Μια πραγματικά πολύ ωραία παρουσία στη μουσική σκηνή και σαν καρδιά και σαν ψυχή και σαν ταλέντο. Λοιπόν, πάμε για Ανδριόπουλο, παιδιά. Στείλτε μήνυμα και για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ένας Ανδριόπουλος με ασυναγώνησες τιμές. Ένας Ανδριόπουλος που με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει όλα δωρεάν στο σπίτι. Ένας Ανδριόπουλος που ζητήσετε την κάρτα και τα προνόμια αγορών είναι καταπληκτικά. Θα τον βρείτε σε 7 περιοχές των Ομοαττικής, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι αυτό το καλάθι το κάνει δώρο από την καρδιά του αυτή η οικογένεια που τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Και γι' αυτό και θα βραβευτούν στο πρώτο πάρτι που θα κάνει αυτή η εκπομπή μετά από 15 χρόνια που δεν έχουμε κάνει ούτε ένα πάρτι. Δεν μπορείτε, δεν δώσαμε ραντεβού να βρεθούμε όλοι μαζί. Και αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Σας το ανακοινώνω από τώρα για να κάνουμε ένα πάρτι για τα 15 χρόνια αυτού του ραδιοφωνικού θαύματος. Πώς μου τα λέω. Της επτασίας, της ηχητικής μαγείας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για τηλέφωνο, για παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο τα παιδιά.
1: Άλλα τόσα χρόνια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Είσαστε συμμαθήτριες?
2: Ναι.
0: Ναι. Δεν ήταν η μαμά η πρώτη που σου έκανε στο τηλέφωνο, όμως ήταν η μαμά. Πώς σε λένε?
2: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό που έχεις. Τι τάξη πηγαίνεις?
2: Πρώτη
0: δημοτικού. Πω. Πολύ ωραία. Και σήμερα με τι ξεκινάει το σχολείο, τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
2: Δεν ξέρω εγώ.
3: Δεν ξέρει.
0: Εντάξει, καλά κάνεις και δεν ξέρεις.
1: Τι εννοείται.
0: Θα πας και θα σου πούνε. Αυτό είναι με αγωνόμαστε από τότε. Γι' αυτό είναι εκεί για να σου πούνε τι θα κάνεις. Ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλουμε?
2: Θέλω το Bangaranga.
0: Bangaranga, Bangaranga. Ωραίο, Bangaranga.
2: Από το Eurovision.
0: Τέλεια, το καταλάβαμε.
3: Πώς το είπες?
2: Από το Eurovision.
0: Όχι, το τραγούδι.
3: Πες το.
2: Το Bangaranga, το Bangaranga. Μια χαρά, το
0: Αλεξάνδρα μου γλυκιά, να σου πω κάτι. Μήπως ξέρεις κανένα ανέκδοτο να μας πεις?
2: Όχι.
0: Εντάξει. Πάντως, αν κάποια στιγμή μάθεις ένα ωραίο ανέκδοτο από το σχολείο εκεί που λέτε με τις φίλες σου ή με τα παιδιά, να μας το πεις, εντάξει.
2: Δεν έχω κανένα ανέκδοτο. Δεν
0: λέω εκεί πέρα. Λέω, αν ακούσεις κανένα ωραίο, ρε παιδί μου. Αν άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ακούσεις ένα ωραίο ανέκδοτο. Μην το κρατήσεις για σένα, να το πεις και σε εμάς, ναι.
2: Εντάξει,
0: Αλεξάνδρα μου. Να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξεις πάρα πολύ δυνατά τώρα, γιατί εγώ τις ξέρω αυτές τις φωνούλες που μιλάνε αργά και μετά τα δίνουν πολύ δυνατά. Βλέπω από μακριά να έρχεται η Bangaranga μαζί με την Bangarunga, την Bangaritsa, την Bangarula, την Bangararara και τον Bangarururu. Αλλά μπροστά υπάρχει ένας τύπος με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
2: Ο καπετάνιο!
0: Λίγο. Ναι. Όχι.
3: Τι,
0: έχει φωνή η Αλεξάνδρα πολύ δυνατή. Αλεξάνδρα, λίγο πιο δυνατή.
2: Ο καπετάνιο!
0: Ναι, ρε Αλεξάνδρα, να ξεκινήσει ωραία ημέρα!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
4: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί! Τελευταία μέρα για το Σαββατοκύριακο, δώσε!
4: Στη θάλασσα σε ανανά.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο

0: 246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
8: Καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
7: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
12: Κινητό σου στον Γέρακα. Automotive Group τώρα ακόμα πιο δυνατή.
13: Μωρό μας εδώ, Μάη.
14: Και ποιος είμαι,
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής, θα ετοιμαστεί λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς έχουμε και την κλήρωση για μάτι-μάτι. Παρακαλώ, παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως από τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα. Αποκλειστικά brand θα βρείτε Look, LGO, Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παρακάτω brands στα 40 ευρώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 69-36-10-10-22. Θα γίνει κλήρωση σε λίγο για να πούμε το όνομα της τυχερής ή του τυχερού. Παρακαλώ, τα νέα για την κίνηση.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
0: Traffic! Παναγή, τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic! Καλά, τι περιμένετε να σου πω, ότι δεν έχει κίνηση, ούτε 15 Αύγουστο είναι, ούτε τίποτα δεν είναι, οπότε κίνηση.
0: Κάτσε, περίμενε,
2: έχει...
0: περίμενε, μην το λες αυτό, για τρίμερο πάμε. Πάμε για τρίμερο. Καταρχάς, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Άρα πάμε για τρίμερο. Άρα ουσιαστικά για την έξοδο προς Λαμία, προς τα πάνω, θα γίνεται χαμός εκεί στην Αττική Οδό.
2: Καλά, όχι τώρα, προς το μεσημέρι. Από το μεσημέρι
0: τώρα προερχόμαστε, γίνονταν χαμός πάλι. Ουρέσκε.
2: Όχι, εδώ πάντως, παιδιά, βλέπω ότι η κίνηση σήμερα ξεκινάει εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Τα μαγαζιά τη Δευτέρα είναι ανοιχτά κανονικά.
0: Α, είναι ανοιχτά.
4: Ναι, απλά
2: ναι, εννοείται.
4: Υποτίθεται ότι όσοι είναι.
2: Ο ιδιωτικός
0: του...
2: τομέας δεν είναι αργία.
0: Α, Αγίου Πνεύματος.
2: Άσε που του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται και επίσημη αργία. Χρεώνεται ναι, κανονικά σαν άδεια.
0: Α, ναι.
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, γιατί λένε όλοι για τρίμερο.
4: Όχι, όχι, όχι. Σε εμάς δεν χρεώνεται σαν άδεια.
2: Δεν είναι επίσημη.
3: Δεν είναι για όλα τα επαγγέλματα.
0: Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε
4: καλά δουλειά του πνεύματος.
0: Εμείς χρησιμοποιούμε το πνεύμα, καταλαβαίνετε.
2: Άκου λίγο. Είναι απόφαση του εργοδότη το αν θα τη χρεώσει σαν άδεια ή όχι. Πάντως, η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται επίσημη αργία.
0: Μάλιστα. Πάντως, επειδή
2: να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι κεφαλική δουλειά, άρα πρέπει κάποιοι από εδώ πέρα να μην γιορτάζουν. Ας πούμε,
2: ακριβώς. Εγώ θα έρθω κανονικά τη Δευτέρα για
0: έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχει γνώτηση αυτό.
2: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά και στο Στριγύρο δρόμο.
0: Εγώ με το πνεύμα δεν έχω κανένα.
2: Και αν οι υπόλοιποι θεωρούνται του πνεύματος, θα κάτσω να κάνω όλη τη μέρα
0: πρόγραμμα. Ναι, αυτό σημαίνει δουλειά.
2: Λοιπόν, στην Εθνική Οδό Αθηναιολαμίας και στα δύο ρεύματα, από χαμηλά όμως, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι και το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Πεντέλη, στην Αττική Οδό, λίγο έτσι κίνηση εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αυτά. Εντάξει, τραγικά δεν είναι τα πράγματα.
0: Εδώ έχω μήνυμα από φίλο που λέει δεν είναι αρχεία, αλλά όλα είναι κλειστά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ορίστε.
4: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης
3: είναι. Είναι πόλη του πνεύματος. Με... του ίνο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη Ψωμιάδη που το έχει καθιερώσει.
2: Ορίστε.
3: Ορίστε.
0: Α, άκου τώρα πράγματα που δεν τα ξέραμε και μας τα λένε.
2: Ορίστε.
0: Για την αγορά. Το έχει καθιερώσει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την αγορά να είναι κλειστή αγορά.
2: Ορίστε.
0: Χαλαρά. Χαλαρά.
2: Λοιπόν, κάτσε μέχρι
0: οι τράπεζες και τα λοιπά λειτουργούν κανονικά. Λέει, γιατί
2: οι τράπεζες λειτουργούν σίγουρα.
0: Οι τράπεζες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει, αλλά εδώ στην Αθήνα λειτουργούν οι τράπεζες.
2: Λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι, αλλά και οι τράπεζες είναι
3: το πνεύμα. Παιδιά, είπαμε είναι του πνεύματος.
0: Περίμενε, και του πνεύματος είναι και οι τράπεζες. Κάτσε λίγο.
3: Όχι, δεν θεωρείται η λογιστική και τα οικονομικά.
0: Αλήθεια. Άμα δεν χρειάζεσαι πνεύμα καθαρό και μυαλό, πώς θα βγάλεις με τους αριθμούς και τα νούμερα. Α, καθίστε, όχι, Παναγή. Θα το πιάσουμε λίγο σοβαρά αυτό. Δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωποι του πνεύματος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, να πρέπει να κάθονται να λύνουν, να κάνουν, να ράνουν, να φτιάχνουν. Περίμενε. Δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι χειρονακτική. Δουλειά.
2: Παιδιά, ακούστε με λίγο να σα αναλύσω.
0: Παιδιά, μπορούμε να κάποιο να μα ακούει ή να μα πει. Συγγνώμη, είναι, στην Αθήνα είναι ανοιχτές οι τράπεζες τη Δευτέρα.
4: Εννοείται,
2: Ναι, είναι. Από τη στιγμή που μια αργία δεν είναι επίσημη αργία, είναι στο χέρι του εργοδότη του αν θα λειτουργήσει η υπηρεσία ή ο οργανισμός του ή όχι. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά η τράπεζα, αυτό θέλω να πω. Η τράπεζα είναι του πνεύματος δουλειά. Τι θεωρείται χειρονακτική δουλειά, τι σκάβει.
2: Το έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα.
0: Εντάξει, το θεωρώ άδικο για του.
2: Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό το τραπεζικό σύστημα, είναι ανοιχτές και τράπεζες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με την κίνηση. Παναγή.
2: Ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
2: Είπα.
0: Ναι,
2: δεν με άκουγες.
3: Να πω εγώ κάτι που
0: παρακαλώ.
3: Θέλω.
0: Παρακαλώ. Ναι. Ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν στο nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Απόλλωνα, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνο η προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλω να κάνω τις κληρώσεις μία, αυτές που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ για Νάσκο έχει κερδίσει ο Χαράλαμπος Γρόμπος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 432. Την τούρτα από Περά η Αγγελική Μάρκο Στάμου. Ανδριόπουλο έχεις δώσει, Γρηγόρη.
0: Ανδριόπουλο έχω δώσει.
2: Έχεις δώσει. Χρυσοχοίδης Ηλίας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 574. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε δώσει αυτούς τους διαγωνισμούς και έχουμε κάνει τις κληρώσεις. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σας πω κι εγώ ότι ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς in Banking ή κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/spiti25.

0: έτσι.
1: Μια ανάσα.
0: Μια ανάσα λίγο.
2: Πάρετε, γιατί θα το πάω λίγο βαριά σήμερα. Πάρετε
0: βαριά, ανάσα. Τι εννοεί βαριά. Τι εννοεί βαριά. Πάλι βαριά, τι βαριά.
2: Οι τράπεζες λένε κλειστές.
0: Βλέπετε ότι την ανελέτε.
2: Τα φαρμακεία στο Ρέθυμνο κλειστά. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Δεν, τα γράφω.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδιά, οι τράπεζες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Εγώ καλημέρα. Τράπεζες στην Ελλάδα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος ανέκαθεν.
3: Δεν λέτε ότι είναι.
1: Εγώ δεν είμαι του
3: Αγίου. Όχι, δεν το λέω σε εσένα, δεν σας αγαπώ.

0: τα ζώδια της ημέρας.
1: Λοιπόν, για τα ζώδια της ημέρας, περίεργος ο καιρός, περίεργη η διάθεσή μου, θα το καταλάβετε γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς καμία σημασία για εσάς και λογική, αλλά για μένα έχουν πολύ λογική.
2: Στο πεπρωμένο σου να δίνεις.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, είμαστε live στο TikTok Nancy.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε σε κάποιες υποθέσεις του εργασιακού σας χώρου, αλλά και σε κάποιες σχέσεις σας, μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Βρεθείτε παρέα με άτομα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας και στον χαρακτήρα σας. Αυτό να κάνετε.

Καλημέρα στα Γιάννενα. Ρε παιδιά, και ήθελα να σας πω ότι προχθές πήρα Γιάννενα τώρα από άλλη περιοχή, από τα Γιαννιτσά. Αγόρασα στον παραγωγό από τα Γιαννιτσά κεράσια. Τι νόστιμα κεράσια έχετε εκεί στα Γιαννιτσά.

0: Φιλάκια. Επικεντρωθείτε, λέει, στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σας και αργότερα θα γίνουν πιο φανερά, και καταπολεμήστε το άγχος και την νευρικότητα που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί, φροντίστε να επανέλθετε σε λογικά πλαίσια. Η Έδεσα, λέει, φημίζεται. Παιδιά, εγώ να σας πω από εκεί έφαγα. Καλημέρα στην Άνδρο. Συνεχίζω μετά τα διδυμάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά και στον Μπάρι, που προχθές είχε γενέθλια, παρούλη μου. Ήθελα να στο πω χθες και ξεχάστηκα.
1: Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες.
0: Δίδυμοι, λοιπόν, μην ανοιχτείτε σε έξοδα προτού παγιώσετε μια ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, γιατί έχετε την εύνοια να ξεπεράσετε πιο γρήγορα από άλλους τα εμπόδια που υπάρχουν. Εάν νιώθετε κακόκεφοι, μην βρίσκεστε με άτομα που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν.
2: Okay.

0: σου Αργυράκο.
1: Γεια σου ρε Μαράκη, δεν ξέρω σε τι βάζεις εσύ, αλλά αυτές οι τελευταίες μέρες πολύ θανατικό ρε παιδί μου, πολύ. Σας είπα ότι μέχρι αύριο, τουλάχιστον έτσι λένε τα άστρα και αυτοί που μου έχουν πει εδώ πέρα πράγματα, είναι λίγο περίεργες ημέρες. Να είμαστε καλά, να κάνουμε το σταυρό μας και να χαιρόμαστε που ζούμε και που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μια μέρα. Περνάω στα καρκινάκια. Μετριάστε τα καπρίτσια σας και αναζητήστε την ουσία αφήνοντας την άκρη γκρίνιες για να μπορέσετε να διοχετεύσετε σωστά την ενέργειά σας και όχι να τις παταλήσετε. Αναβάλλετε όσο μπορείτε αποφάσεις που αφορούν επαγγελματικά σας θέματα. Δεν είναι σήμερα η μέρα. Περνάω στο λιοντάρια. Οι πρακτικές για να επιτύχετε κάτι καλύτερο σε συνεργασίες οικονομικά αλλά και στις σχέσεις σας είναι αρκετά καλές, απλώς χρειάζονται από εσάς γερά νεύρα και διαλλακτικότητα. Σε όσους θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, απλώς αμυνθείτε.

0: καρδούλες και αγαπούλες. Μαράκι μου. Καλημέρα στον Κώστα. Έλα, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Εσύ δεν βρήκες πιο live να βάλεις, ρε Καλουδάκο μου.
1: Εδώ είναι, από την Τεχνόπολη.
0: Μπράβο.
1: Ταλαιπωρήθηκα.
0: Το κατάφερες.
1: Αλλά έγινε χαμός, άμα το δεις το βίντεο.
0: Είχε χαμό. Τραγουδούσαν όλοι, ε. Τους ακούω. Την καλλιτέχνηδα δεν ακούω. Μη σου πω ότι αυτή η εκδοχή πρέπει να είναι και τέτοιο. Πώς το λένε.
2: Χωρίς καλλιτέχνη.
0: Ναι. Κάτι, μπήκε και η ματούλα. Στο αμαξοστάσιο Ανθούσας. Γεια σου ρε Αντιγόνη. Καλημέρα από το στον Ανδρέα λέει.
1: Είναι με τη Μετανάση. Γεια σου Νεκταρία. Γεια σου Στέλλα.

0: Σάκυρα, καλημέρα όπου και αν είστε. Καλημέρα στον Κορυδαλό, στη Μαρία. Συνεχίζω με τα παρθενάκια.
1: Όχι.
0: Έλα, δεν σου κάτσε. Άστο. Παρθένος, μπορεί η κούραση να είναι αρκετή για εσάς και να μην μπορείτε να τη γλιτώσετε, αλλά θα δημιουργηθεί πολύ θετικό υπόβαθρο για να είναι ικανοποιητικά τα οικονομικά σας. Για να νιώσετε ασφάλεια στην εργασία σας, δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες. Στελάκο μου, στείλες φωτογραφία με το κορίτσι σου, με την Ελισάβετ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο.
2: Ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα.
0: Γεια σου Νατάσα, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ελένη.
1: Καλημέρα στην Πάτρα.

0: σου αριστεία.
1: Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης.
0: Γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Νατάσα, γεια σου Νάντια.
1: Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου.
2: Γεια σου ρε Δέσποινα.
0: Γεια σου Δωμό.
2: Μαρίλια Πιτρούση, τα φιλιά μου. Τι φωτογραφίες έβγαλες ρε κορίτσι μου, είδα εκεί πέρα στο Insta.
0: Γεια σου Μαρίλια.
2: Και περνάω στους ζυγούς. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία. Δεν έχεις πετύχει κανένα τραγούδι το σωστό.
3: Αφού είναι το live.
2: Μα δεν σου πάω να βάλεις τα live, Χριστιανέ μου.
3: Μα δεν το έχει δισκογραφικά.
2: Υπάρχει.
3: Το. Αλήθεια πού?
2: Το βάλαμε στο The Tonight.
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Μα το δείξετε και εμένα γιατί δεν το βρίσκω εγώ.
2: Ζυγός. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία και όχι ολική αποδοχή των σχολείων που θα ακούσετε, γιατί αυτό μπορεί να σας βοηθήσει ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα σας αφήσει να συγκεντρωθείτε στο στόχο σας. Μη δώσετε συνέχεια στην άσχημη συμπεριφορά φίλου σας που περνάει μια άσχημη περίοδο στη ζωή του. Οπότε εσείς βοηθήστε το φίλο σας.

0: σκορπιό, μπορεί η μέρα να ευνοεί τον εργασιακό σας τομέα, όμως χρειάζεται και από μέρους σας προνοητικότητα, μέτρο, καλή οργάνωση για να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Απολαύστε τη ζωή σας κοντά σε άτομα που ξέρετε ότι σας αγαπούν και εκτιμούν. Να μένετε μόνο κοντά σε αυτούς που σας εκτιμούν, παιδιά, μακριά αυτοί που δεν μας εκτιμούν. Οι εξελίξεις γύρω από την εργασία σας τρέχουν και πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα για να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο και σημαντικές ευκαιρίες. Μην δημιουργείτε προβλήματα στη συναισθηματική σας ζωή με αντιζηλίες. Μη ζηλεύετε.
1: Ωραία, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος.
0: Μανούλα μου.

0: Εγώ καιρός λοιπόν. Παρακαλώ. Οι προδιαγραφές είναι σχεδόν παντού άριστες, Καλούδη μου.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή η καθημερινότητά σας θα γίνει αρκετά φορτωμένη και βαρετή, προσέχετε τι θα υποσχεθείτε, τι θα πείτε και τι θα υπογράψετε. Το νου σου που θα βάλεις την υπογραφή σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά.
1: Λέει τι θα υπογράψω.
0: Ναι, λέει τι μην υπογράψεις σήμερα. Προσοχή. Να υπογράψεις, αλλά με προσοχή.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μαρία.

0: στο στρώμα.
1: Γεια σου Νεκταρία, γεια σου Μέρη.
0: Γεια σου Τζίν. Καλημέρα και στο Θάνο μου. Θάνο, πρόσεξε σήμερα.

0: όλα τα ξενάκια που είναι μακριά και μας ακούνε ή μας ακούγαν μέχρι πρόσφατα.
1: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Έλενα, γεια σου Ντόνα, στα Καλάβρητα.
0: Και περνάω στους υδροχώους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνετε, σκεπτόμενη τη βελτίωση της οικονομικής σας θέσεως, μια και οι καθυστερήσεις θα είναι τόσες όσες και οι ευκαιρίες. Με το να βάζετε το πείσμα μπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα.

0: Last one.
1: Με τα ψαράκια θα βάλεις το τελευταίο.
0: Okay.
1: Μη βιάζεστε να αναπτυχθείτε κοινωνικά πιέζοντας τους άλλους, γιατί οι υποσχέσεις που σας έδωσαν κάποιοι είναι πολύ πιθανό να μην εκπληρωθούν στο βαθμό που περιμένατε. Αποφύγετε επιπολαιότητες που μπορεί να σας στοιχήσουν ακριβά στο μέλλον. Αφιερωμένο για το Σπύρο.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά τριγυρνάμε.
1: Που μας βλέπει από κάπου εκεί ψηλά.
2: Και στην Αθήνα, στα λιμάνια, στους σταθμούς.
1: Και σε όλους τους ανθρώπους που οδηγούν, κρατάνε στα χέρια τους μια νταλίκα, ένα φορτηγό, και είναι μακριά από τη χώρα τους, από την οικογένειά τους.

0: ξημέρι και φάμαστε.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
9: Για μια φιλιά.
6: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ερεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Έμεινε ένας.
10: Εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: τυριά. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα. Να κάνουμε όμως βέβαια και την κλήρωση για Βαλμά, έτσι. Που είναι το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Αυτή η απίθανη φέτα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 60 χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά θα μπορείτε να το έχετε. Δυστυχώς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα έχουμε Βαλμά. Ρωτήστε τους φίλους σας στη Βόρεια Ελλάδα για ποιο λόγο 60 χρόνια σάρωνε και τώρα ευτυχώς κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Βαλμά, να πάτε και το Κοφινάκι. Που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, Κοφινάκι Βαλμάς. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. 69-36-10-22 για να κάνετε το, να στείλετε μήνυμα για το ψυγείο και βέβαια και για τον Μπαρμπαλιά, που και εδώ έχουμε τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για Μπαρμπαλιά. Να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα και Χίλτον, να φάτε αυτό το απίθανο κεμπάπ. Οπότε γράψτε και Μπαρμπαλιά 69-36-10-22 για να κάνουμε την κλήρωση και τον Μπαρμπαλιά που σημαίνει Παρασκευή. Τα λέω όλα μαζί λόγω του πάρτι που σε λίγο θα ξεκινήσει. Οπότε εκεί θα λέμε λίγο λιγότερα πράγματα για να έχετε πιο πολύ ώρα για πάρτι. Μπαρμπαλιάς, και να θυμάστε ότι είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο και με τους πολλούς κωδικούς και μια καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που γίνονται όλα υπέροχα. Είναι έτσι, θυμίζει τη παλιά τις μανάδες μας και όλα αυτά που έφτιαχναν. Παρακαλώ, δίλημα ζωής. Έλα Παναγή μου, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Ζωή.
0: Η Ζωή,
1: ναι, η Ζωή. Η Ζωή είναι παντρεμένη εδώ και 3-3,5 χρόνια με τον Αλέξανδρο και έχουν μαζί τους και δύο πανέμορφα παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, όπως μας λέει εδώ η Ζωή. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Όχι, το λέει η ίδια για τα παιδιά της. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ο σύζυγός της έχει μια χρηματιστηριακή εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο CEO της εταιρείας.
2: Μεγάλη εταιρεία.
1: Ναι. Έχει, λέει, παρατηρήσει ότι η γραμματέας του, η ιδιαιτέρα του, που είναι έξω από το γραφείο του, του την πέφτει. Είναι, λέει, καψούρα μαζί του. Και κατά την άποψή μου, πάντα το λέω, έχω δει το πώς του μιλάει, το πώς ντύνεται στο γραφείο, το πώς συμπεριφέρεται όταν μπαίνει μέσα στο γραφείο και ενδεχομένως να μην ξέρει ότι είμαι εκεί ή το να μπω εγώ σε ανύποπτο χρόνο, το πώς παίρνει τα μηνύματα στο κινητό. Αν τα δείτε, λέει, όλα έχουν μια ερωτική εσάνς μέσα. Όλο και οι διαζώσεις, συναντήσεις τους και τα μηνύματά τους.
3: Ναι.
1: Του το έχω πει, το έχω συζητήσει μαζί του. Ο ίδιος μου λέει ότι ναι, okay, και εγώ ενδεχομένως κάτι να έχω καταλάβει, αλλά δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως, λέει, να τον κολακεύει κιόλας όλο αυτό. Το δίλημά μου, λέει, ποιο είναι και γιατί σας στέλνω email. Να την πιάσω ντόμπρα και να της μιλήσω. Να της πω ότι έχω καταλάβει το και το. Δεν μ' αρέσει το στυλ σου απέναντι στον άντρα μου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που του μιλάς. Έχεις έναν παραπάνω ερωτισμό. Έχει οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο τον τρόπο σου.
0: Πώς του μιλάει,
1: δηλαδή. Να το αφήσω έτσι και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι μπροστά, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
1: Στις συναντήσεις του. Τσίπα.
0: Ναι, μήπως νομίζει.
1: Αν είναι να έχω άποψη, να με φωνάξετε μια μέρα να δω.
0: Μήπως νομίζει, ρε παιδί μου.
1: Να έχω και εγώ την απόδοση στο Γρηγόρη μετά.
0: Μήπως νομίζει, ρε φίλε, αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω.
3: Καλά, παιδιά, όταν αισθάνεσαι κάτι, σίγουρα κάτι τρέχει. Εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Καλά, εντάξει, τώρα. Όχι πάντα, μωρέ, εντάξει.
3: Όταν αισθάνεσαι ξαφνικά κάτι περίεργο, κάτι υπάρχει. Για να το αισθάνεσαι, κάτι υπάρχει.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
3: Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εσύ θα με τις μιλαγές?
3: Όχι.
1: Όχι, ε.
3: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν εμένα την έβλεπα μπροστά μου να κάνει κάτι, θα τις μιλούσα. Αν έβλεπα μπροστά μου κάτι πολύ. Κατάλαβες, που θα με ενοχλούσε.
1: Πολύ 38.
3: Όχι, κάτι που θα με ενοχλούσε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά έχει έναν ερωτισμό στον τρόπο
3: αλλά
1: που μιλάει.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτός που φταίει πάντα. Φταίει εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως που μας δίνει το δικαίωμα δεν είναι ποτέ ο άλλος, είναι ο άνθρωπός μας. Αν, όπως λέει, μπορεί να αποδεχτεί ότι ο άντρας της κολακεύεται από αυτό, τότε να μην την ενοχλεί που και η άλλη του την πέφτει.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα είναι ο άντρας της. Αν εκείνος κολακεύεται, σημαίνει, και αρέσκεται στο να κολακεύεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Όχι ότι η άλλη που του την πέφτει. Ο καθένας μπορεί να μας την πέφτει.
1: Να του απαιτήσω, λέει, να φύγει από εκεί, να αλλάξει γραμματέα.
3: Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να οριοθετήσει. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του, με την οποία έχει κάνει οικογένεια, για μένα εκείνος πρέπει να οριοθετηθεί. Και αν πραγματικά.
2: Αν δεν το κάνει, αυτή τι πρέπει να κάνει.
0: Ο άντρας τι λέει.
3: Δεν είναι πάντα εύκολο, παιδιά, να διώξει έναν άνθρωπο από κοντά σου.
1: Είπα πριν.
0: Μπες και μετά.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω μετά.
0: Τι είπε ο άντρας της Νάνση.
3: Ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Βλέπεις.
3: Ό,τι λένε πάντα όλοι.
1: Ό,τι μπορείτε
0: εσείς. Ό,τι λένε πάντα όλοι. Βέβαια. Δεν θα στηρίξει κανέναν άντρα ποτέ.
2: Αν ενοχλεί,
3: δεν είπα,
2: όμως,
3: είπα όλοι. Δεν είπα όλοι οι άντρες και οι γυναίκες λένε το ίδιο.
0: Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εννοείς.
3: Είπα όλοι.
1: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι. Είναι αυτή που είναι, είναι σωστή στη δουλειά της.
0: Κάνεις πολύ δικό σου το πρόβλημα κάθε φορά, Παναγία, ειλικρινά.
1: Όχι, δε, σου λέει το. Σου λέω, διαβάζω εδώ πέρα τι λέει η γυναίκα. Ότι δεν με νοιάζει. Του το είπε, το έχει μοιραστεί μαζί του. Και ότι εγώ δεν ασχολούμαι, δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει η οικογένειά μου, με νοιάζει εσύ. Από τη στιγμή που είναι καλή στη δουλειά της, δεν με νοιάζει. Όντως μπορεί να έχει λίγο παραπάνω έτσι, ερωτισμό. Όντως μπορεί να είναι λίγο πιο θηλυκή, λίγο πιο προκλητική. Αυτή είναι τώρα, τι να κάνουμε. Αυτό το προσπαθεί.
0: Και θέλει να τη διώξει δηλαδή τώρα.
1: Ρωτάει την άποψή μας, να την πιάσω, να
3: της
1: μιλήσω.
3: Μιλήσει ή όχι.
1: Να ζητήσω στον άντρα μου
0: να την πιάσει σαν γυναίκα, να της πει ότι θέλω να ξέρεις ότι.
1: Μα δεν έχει κάτι το μεμτό να
0: ξέρει. Ξαναλέω, μπορεί να της πει ότι μπορεί να σε αδικό.
2: Καλά, μωρέ Γρηγόρη, κατηνίστηκα είναι αυτά τώρα.
0: Φίλε, δεν είναι κατηνίστηκα από τη στιγμή που το νιώθεις. Ρε φίλε μου, γλυκέ.
2: Καθόμαστε να συζητάμε κάτι.
0: Ναι, φίλε μου, εγώ αν ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα το πιάνα τον άντρα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπο μου δούλευε με κάποιον που εγώ νιώθω ότι μαζί του υπάρχει πρόβλημα, το έλεγα να σου πω. Θέλω να ξέρει την αλήθεια. Ότι, ότι νιώθω άσχημα να ξέρεις. Δεν μπορώ να. Δεν έχω κάτι να σου πω.
1: Πρόβλημά σου θα σου λέγα.
0: Καλά, δεν είπα τα αντίθετο. Δεν είπα τα αντίθετο.
2: Θα σου πω τη δουλειά μου επειδή εσύ νιώθεις
3: έτσι.
0: Τη δουλειά σου θα την έχανες αν δεν το έλεγα. Αν έβαζε τον άντρα μου από πίσω.
1: Μου, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το μεμπτό και κάτι δεν του έχει εκφράσει φίλε... κάτι αυτή, δεν μπορεί να πει κάτι.
2: Αυτό το πιστεύει εσύ, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ρε φίλε, ναι, αλλά τον άνθρωπο σου δεν θα τον αφήσει να σου πει αυτό που νιώθει.
3: Τον άνθρωπο, στη δουλειά έχει ο ξένος άνθρωπος να πας να το πιάσεις.
0: Μα το πιάσεις να του πεις
3: τρέλα σου.
0: Α, η τρέλα σου είναι.
3: Μπορεί να είναι τρέλα σου.
0: Δεν πρέπει να το ξέρει όμως ότι
3: είναι. Εγώ είπα, αν έχει κάνει κάτι μπροστά στα μάτια μου, αν κάνει κάτι.
0: Να κάνει μπροστά στα μάτια μου. Τι να κάνει μπροστά στα μάτια σου, Ρενάνση,
1: δηλαδή. Να πιάσει ένα μήνυμα σεξουαλικού του
0: παιδιού. Αυτό μετά είναι, παιδί μου, τι να σου.
3: Όχι, μπορεί να είναι μπροστά μου και να κάνει κάτι, μια κίνηση που να με ενοχλήσει. Και να τη πω, σου παρακαλώ, να είσαι πιο διακριτική. Θα το κάνω αυτό. Άλλο να γίνει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Αλλά το να φαντάζομαι εγώ κάτι και σου λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο άντρας της πρέπει να βάλει τα θέματα σε τάξη. Δεν φταίει ποτέ ο τρίτος.
1: Για λέει με ενοχλεί. Καταρχάς λέει μένουν και μέχρι αργά το βράδυ για λόγω δουλειάς. Όχι οι δυο τους και πολλοί στην εταιρεία.
0: Εγώ θα το έλεγα.
1: Μένουν μέχρι αργά
3: το βράδυ.
0: Εγώ θα το πω. Δώσε το τηλέφωνο της κοπέλας.
1: Τι θα της πεις.
0: Θα της πω ότι κοίταξε να δεις.
3: Είναι αυτό που πιστεύεις.
1: Άσε με λίγο. Ναι, πες Γρηγόρη. Πες.
0: Τι έλεγα, έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν με ξέρεις.
1: Δεν πειράζει.
3: Αλλά επειδή διάβασα τα μηνύματα που έστειλε στον Παναγή.
0: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
1: Όχι, την γραμματέα παίρνει.
0: Τη γραμματέα παίρνω.
3: Α, τη γραμματέα, ναι. Νομίζω ότι θα το πούμε στην κοπέλα τη σύγχρονη κερατώνη.
1: Όχι.
0: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
1: Ωραία.
0: Δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιοι είμαστε.
1: Υποφέρεις και πολύ ωραία.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω σοβαρά. Δεν
1: ξέρω. Πετε μου, αγαπητέ.
3: Έλα, παιδιά, γιατί έχουμε και το Sphere Voice.
0: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο. Λέω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Το τηλεφώνημα είναι άκρος φιλικό, ούτε προειδοποιητικό, ούτε εκβιαστικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Το κάνω απλά για να σου πω κάτι. Ότι. Υπάρχει στην περιάζουσα
1: ατμόσφαιρα.
0: Περιάζουσα, καλά, το είπα και πριν.
1: Ναι, δεν πειράζει τώρα.
3: Περιρέουσα.
1: Δεν ακούει ο Παπαγιώτη.
3: Κατάλαβα, συγγνώμη μου, κατάλαβα.
0: Όχι. Γιατί είναι πρωί-πρωί και στην περιέργουσα ατμόσφαιρα υπάρχει λοιπόν ένα συνέστημα ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ωραία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παντρεμένος. Να ξέρεις ότι.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, μα δεν είπε. Να το ξέρεις, λέω.
1: Να ξέρω κάτι που δεν υπάρχει.
0: Σε προειδοποιάω.
1: Άρα είναι προειδοποιητικό.
0: Σε ειδοποιάω.
1: Γιατί θα συμβεί τι με προειδοποιητικό.
0: Τίποτα,
1: για ποιο.
0: Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρονιά πολλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς,
0: γεια σας. Και εσείς, να είστε καλά, γεια σας.
1: Δεν σε έχει εκνευρίσει ήδη.
0: Όχι. Όχι, πάρει το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, γεια σας, καληνύχτα.
1: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά.
1: Πρώτα χρονιά θα την πάρεις.
0: Όχι, θα την πάρω Πάσχα. Μέχρι... Έτσι, θα καταλάβει εκείνη. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Δεν νομίζω να επηρεάσει.
0: Βρε, εγώ σου είπα τι θα γίνει. Τώρα, εσύ να πάρουμε και δύο τηλέφωνα στον αέρα. Τι θα κάνανε κάποιοι άλλοι έτσι, κύριοι ή κάποιοι.
1: Γιατί
0: κυρίες.
1: Δεν του απαιτεί να τη διώξει να τελειώνουμε.
0: Αυτό που λες, αυτό που κάνεις είναι
1: τι
0: χειρότερο.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Αυτό που κάνεις είναι χειρότερο. Να διώξει έναν άνθρωπο, δηλαδή, ενώ μπορεί να τον αδικείς.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: είναι.
0: Όχι. Τσούρδο! Παρακαλώ.
2: Τι παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πώς είμαστε.
3: Καταπληκτικά.
4: Χαίρομαι.
3: Για πες μας.
4: Να πω για το θέμα. Εγώ έχω να πω ότι όποιος άντρας σέβεται τον εαυτό του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, δεν αφήνει να έχει αμφιβολίες ο άνθρωπος του.
3: Ακριβώς.
4: Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει από μόνος του να βάλει κάποια όρια και να τα αφήσει επαγγελματικό το θέμα, από τη στιγμή ήδη που η γυναίκα του έχει κάνει και μια κουβέντα. Το θεωρώ λίγο, όχι λίγο, το θεωρώ πολύ λάθος.
3: Να σου πω κάτι, εγώ, είναι αυτό που λέω και εγώ, ότι...
1: Δύο λεπτά ρε παιδιά, γιατί τώρα είμαστε εκτός
3: θέματος. Εμείς δίνουμε δικαίωμα. Αυτό σου λέει ότι ο άντρας, στον άντρα, ο άντρας πρέπει
1: δεν
3: να το
1: δεν έχει
3: κανονίσει.
1: Κανένα πρόβλημα με τον άντρα της. Δεν έχει καμία αμφιβολία για τον άντρα της αυτή. Δεν της αρέσει ο τρόπος που κινείται και φέρεται η συγκεκριμένη γυναίκα.
3: Παναγή, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται έτσι γιατί ο άντρας της έχει δώσει το δικαίωμα.
1: Όχι.
3: Δεν υπάρχει όχι. Εγώ, εάν κάποιο με ενοχλεί ή τον βλέπω και μου φέρεται κάπως περίεργα, θα του πω. Μαζέψου.
1: Μα δεν είναι, έτσι είναι το στυλ της. Δεν είναι ότι φέρεται.
3: Δεν υπάρχει έτσι είναι το στυλ και μου λες CEO σε μεγάλη εταιρεία. Αυτά δεν υπάρχουν. Μαζεύεσαι, ξεκάθαρα.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: Ο άλλος έχει δώσει δικαίωμα τώρα. Μην τα ρίχνουμε. Πάμε να βρούμε τώρα τις γυναίκες ή τους άντρες. Δεν φταίει κανένας. Φταίει ο άνθρωπός μας.
4: Και οι δύο φταίνε. Φταίει και ο άλλος από τη στιγμή που ξέρει την περίπτωση και πάει να κάνει μια κίνηση σε άνθρωπο που έχει οικογένεια, παιδιά κτλ. Και φταίει και ο άλλος που κάθεται και δέχεται κάποια πράγματα για να.
1: Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή έχω εγώ μία στο επαγγελματικό μου περιβάλλον μία γυναίκα η οποία είναι λίγο περισσότερο διαχειτική. Ναι. Γιατί έτσι είναι το στυλ της. Ναι. Θα πάω εγώ τρελός μόνος μου να της πω, ξέρεις κάτι, μην είσαι τόσο διαχειτική γιατί με ενοχλεί.
3: Κανένας
1: δεν θα το κάνει.
3: Όταν θα τη δει.
4: Αν ότι αρχίζει και σου κάνει πέσιμο.
1: Μα δεν έκανε πέσιμο. Κάποια...
3: Τι εννοεί διαχειτική, βρε Παναγή, να σου πω.
2: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που μιλάει.
3: Δεν με νοιάζει εμένα αν η άλλη είναι σεξ. Και τι σημαίνει αυτό, θα πούμε στην κάθε μία πώ
1: θα λέει. Δεν έχει...
2: Αν στη δουλειά τη γυναίκα σου έρχονταν ένα άντρα και ήταν λίγο πιο διαχειτικό, τι θα έκανε.
1: Δεν απαντάω σε ερωτήσει παγίδα. Πάμε να κάνω.
2: Δεν παγίδα, γιατί παγίδα.
3: Σε ρωτάω.
1: Γουστάρο θα έκανα.
3: Τι μπορεί να έχει δει η κοπέλα και να την έχει ενοχλήσει. Η δικιά μας που μας έστειλε το mail.
1: Είπαμε ότι έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που φέρεται.
3: Άλλος, σεξι, όχι σεξισμό.
1: Ναι.
3: Τι είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει.
1: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Τι να
3: αυτό σου λέω. Λέει, στέλνει μηνύματα ή οτιδήποτε. Ναι, άλλο είπες. Ότι στέλνει μηνύματα, ότι αυτό, ότι εκείνο.
1: Επαγγελματικού περιεχομένου, αλλά θα στείλει, ας πούμε, μήνυμα, λέει 11 ώρα το βράδυ. Πού είναι για δουλειά. Στέλνει.
3: Φυσικά και στέλνει αν είναι για δουλειά και το έχει ζητήσει ο άλλος.
1: Την κοπέλα αυτή την ενοχλεί.
3: Γιατί αν δεν είναι για δουλειά.
2: Όχι,
3: τώρα θα μας πεις εσύ. Περίμενε. Λέει την κοπέλα αυτή την ενοχλεί. Ναι. Εγώ, για να σου στείλω μήνυμα 11 η ώρα, αν είμαστε συνεργάτες, σημαίνει ότι μου έχεις πει να σου στείλω μήνυμα.
1: Ναι,
3: ή μου έχεις αφήσει το δικαίωμα να σου στείλω.
1: Σωστό.
3: Αν ενοχλεί τη γυναίκα μου, ή αν δεν υπάρχει λόγος να μου στείλεις εκείνη την ώρα για τη δουλειά, εγώ φταίω. Δεν φταίει ο άλλος που θα μου στείλει, γιατί θα σου πω εκείνη την ώρα, okay, μπορούμε να τα πούμε αύριο στο γραφείο. Σε παρακαλώ πολύ, μην μου στέλνεις μηνύματα τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν το έχει κάνει, λέει αυτό.
3: Άρα λοιπόν, δεν φταίει αυτή, φταίει αυτός.
4: Δεν ξέρω, βασικά έχουμε μπερδέψει το θέμα από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε καταλάβει.
3: Κι εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ρε παιδιά, να το ξαναπώ μία από την αρχή για να το καταλάβω.
3: Τα έχω γραμμένα, Παναγή.
1: Πες το.
3: Άντε πάλι, τι να καταλάβουμε. Η ζωή είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο, έχουν δύο κοριτσάκια. Αυτός είναι CEO μιας μεγάλης εταιρείας και του πέφτει η γραμματέας του. Εκείνος λέει ότι δεν
1: μα δεν του την πέφτει. Αυτό λέει
3: στην
1: η γυναίκα.
3: Στην αρχή μας είπες ότι την πέφτει.
1: Όχι. Εγώ
3: να
1: θεωρώ, λέει, ότι.
3: Μίλησε να το αφήσει έτσι.
1: Εγώ λέει, θεωρώ.
0: Είναι θεωρητή. Να είσαι τόσο ναι. Μια συζήτηση και δεν έχει καταλάβει
3: μα
0: τι κάνει.
3: Μα καλά, μας είπε ότι αυτή κάνει πράγματα.
0: Όχι, εκεί η γυναίκα του θεωρεί ότι την πέφτει η γραμματέα
1: ναι.
0: Του.
1: Δεν έχει όμως κάνει κάτι το μεμπτό να αποδειχτεί ότι την πέφτει. Βλέπει ότι είναι
0: εδώ,
1: λίγο περισσότερο δυνατή.
0: Στείλει εμένα ένα φίλο που κάποια κυρία, ενώ αυτό είναι ο ιδιοκτήτη μια εταιρεία. Μια περνούσε έξω από το παράθυρο συνέχεια από το γραφείο του και κουνιότανε.
1: Ναι.
0: Και φαινόταν ότι συνεχώς και το κοιτούσε και το κλείνει το ματάκι και οτιδήποτε άλλο.
1: Εκεί είναι πέσιμο.
0: Εκεί και της λέει ο ίδιος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν θέλω να συνεχίσει αυτό.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, εκεί όμως είναι ξεκάθαρο πέσιμο. Κλείνει ματάκι, κουνάει κόλλο, τι άλλο.
3: Όχι, μπορεί να είναι φιλική, για τι γίνεται. Και να κλείνει το ματάκι, τι έγινε.
1: Καλά, μα είναι φιλική.
3: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός στον οποίο πρέπει να μιλήσουμε και όχι ένας άνθρωπος ξένος ο οποίος δεν μας θέλει σε κάτι.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αλλά
3: αυτό. Τι δουλειά έχει να πα να μιλήσει στον ξένο.
4: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπό μας.
3: Ακριβώς.
4: Πριν τον βάζουμε σε σκέψεις και ανασφάλειες.
3: Δηλαδή και μόνο που ο άντρας σου σε βάζει να σκέφτεσαι ότι εσύ θα πας ότι θα σε κερατώσει, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Δεν είναι normal αυτό.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Πάρουμε κούμερα για το φινάλε. Μήπως το σηκώσει κάτι.
3: Έχουμε και σφαίρα voice.
0: Ναι, όχι σφαίρα voice δεν έχουμε.
3: Έχουμε, σημαίνει το τελευταίο.
0: Άλλο τελευταίο σήμερα.
3: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
4: Και ποια... σε όλη την παρέα.
3: Είναι λες και το έκλεισε ο προηγούμενος και ξαναπείτε
0: τηλέφωνο. Ναι, διαφωνεί. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
4: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος ο προηγούμενος.
3: Δεν το ξέρω, Μιχάλη. Το κατάλαβα.
4: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή ο άντρας πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του στον εργασιακό του χώρο. Και επειδή έχει καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και η ίδια η ζωή, πως την είπατε η κοπέλα, το έχει πει στον άντρα της ότι τον ενοχλεί, την ενοχλεί, συγγνώμη, το γεγονός ότι η γραμματέας είναι έτσι διαχειτική και τα λοιπά και τα λοιπά, ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει στη γραμματέα του, μαζέψου.
1: Άντε ναι. Πάλι το ίδιο να ξαναπούμε.
3: Ρε Παναγή, γιατί δεν δέχεσαι ότι έχουν πάρει δύο άντρες τηλέφωνο και λένε ότι δεν φταίει η κοπέλα, αλλά φταίει ο ίδιος ο άντρας? Γιατί δεν το δέχεσαι?
4: Παναγή,
3: γιατί?
4: Μπορεί πραγματικά αυτή απλά να είναι έτσι λίγο σεξουαλική.
3: Υπάρχει και άλλος τρόπος να το πεις στον άλλο. Μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι σε μια πολύ έντονη προσωπικότητα που μπορεί να αφήνεις κάποια πράγματα να παρεξηγούνται, σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιο διακριτική. Δεν είναι κάτι κακό να το πεις.
1: Α, αυτό ναι, αλλά όχι ότι έχει κάνει κάτι για να τις μαζέψει.
3: Μα δεν είναι.
1: Δεν κάνει κάτι για να μαζεύει.
3: Όχι, αλλά μπορείς να πεις στον άλλον να είσαι πιο διακριτικός.
1: Τι διακριτικός, αυτή είμαι.
3: Όχι, μαζί μου θέλω να είσαι πιο διακριτική.
1: Μα έτσι είμαι με όλους, δεν είμαι μόνο μαζί σου.
3: Μπορείς στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ, να έρχεσαι πιο κοσμιοντυμένος. Εγώ σε μεγάλες εταιρείες μας λένε μέχρι και τι παπούτσες θα φορέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω εδώ ότι η κοπέλα λέει δεν κάνει κάτι το μεμπτό για να.
3: Άμα δεν έκανε κάτι το μεμπτό, δεν θα μας έστελνε mail αυτό. Το κορίτσι το μας έλεγε να κάτσουμε να την πιάσει.
1: Απλά είναι
3: να
1: γενικότερα λίγο σεξουαλική.
0: Είναι μερικές γυναίκες που σαν σύζυγος κάποιου, ας πούμε, δεν της αρέσει γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία.
3: Μα ο άντρας της μας είπε ότι δεν το αρνήθηκε και ότι νιώθει ότι τον κολακεύει.
0: Αυτό κακό είναι.
3: Ναι, κακό είναι.
0: Α, αλήθεια. Δηλαδή να πάει να πάρει κάποια.
3: Γρηγόρη, μάκου να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξέρεις ότι κάποιος σε γουστάρει και είναι στο περιβάλλον σου,
0: ναι,
3: και κολακεύεσαι πάρα πολύ, ναι, από αυτό και δεν, ναι, κόβεις τα πράγματα, ναι, σημαίνει ότι δίνεις και ένα δικαίωμα.
0: Άσε μας, ρε Νάνση. Επειδή κολακεύεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να κολακεύεσαι από
3: κάποιον. Άλλο από
0: γυναίκες.
3: Έναν άγνωστο και άλλο από ένα στενό συνεργάτη.
0: Μπορεί από ένα γραφείο μέσα να κολακεύεσαι. Συγγνώμη λίγο, υπάρχουν πολύ ωραίοι άντρες και γυναίκες. Άσε με να τελειώσω, δεν έχω πει τίποτα σε αυτή την ιστορία. Μόνο μιλάς. Συγγνώμη, παρακαλώ, να πω
3: και
0: εγώ κάτι.
3: Ήσουν
0: έξω και τηλέφωνο γιατί έγινε κάτι. Άρα θέλω, λοιπόν, να πω και εγώ αυτό που τόση ώρα απουσιάζω. Λέω, μπορεί σε ένα γραφείο ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα, να κολακεύεται ή να τη φλερτάρουν, να τον φλερτάρουν πολλές και πολλοί. Τι πρέπει να τις διώξεις όλες?
3: Όχι, βέβαια.
0: Τότε.
3: Σου λέω ότι εδώ μιλάμε για την πιο στενή του συνεργάτη, δεν τη γραμματέα του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτός πρέπει να οριοθετηθεί. Και όχι η γυναίκα του να πάει και να πιάσει.
0: Να οριοθετηθεί, τι είναι, βραχονισίδα?
3: Να της πει, ναι, η βραχονισίδα πρέπει να είναι κάθε άντρας που σέβεται τη γυναίκα του.
0: Έλα ρε Νάση, άστα αυτό το πράγμα. Άσε αυτές τις υπερβολές να σέβεται
3: αυτό
0: τη γυναίκα
3: πιστεύω.
0: Του. Τι σέβεται, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος.

0: Όχι, έχει δύο παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Να είμαστε λίγο στο βαρύ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σου, είσαι γλυκύτατος. Ένα θέμα που δεν περιμέναμε ότι θα φέρει τέτοιες αναταραχές κυριολεκτικά στο ραδιοφωνικό.
2: Δεν φέρει καμία αναταραχή. Όλοι το ίδιο πράγμα είπανε.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλος.
3: Το τέτοιο, voice τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο τραγούδι, σφαίρα voice, γιατί έχουμε και το πάρτι.
2: Έτοιμοι.
1: Ναι, έχετε να πείτε καμία αναφορά πιο πριν, παρακαλώ. Για πες καμία αναφορά, Παναγία.
4: Προλαβαίνουμε.
1: Πες μια αναφορά, ναι, πες. Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, έχουν έρθει πολλές αναφορές, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η τελική ευθεία. Το καταλαβαίνετε ότι και τα διαφημιστικά μηνύματα μέσα από την εκπομπή μας είναι επίσης πολύ σημαντικά και για εσάς να ακούτε τι σημαίνει και λίγο στην αγορά, έτσι. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές έχω γλιτώσει πράγματα ακούγοντας διαφημίσεις. Επειδή κάποια στιγμή τις διαφημίσεις κάποιοι προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχαν ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κανένας. Πάμε, Παναγία.
4: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια μας, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, η ζωή μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1988 μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Λοιπόν, για Σφαίρα Voice, για το τελευταίο μας τραγούδι που έρχεται από το συγκρότημα Ο Κανένας. Και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδι λέγεται Ίκαρος. Είναι heavy rock, φλαμένκο, κιθάρα λέει και τσαράγκο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, θυμίζει λίγο λέει το ταξιδιάρα ψυχή και η δυσολία στο τέλος παραπέμπει σε Judas Priest, Maiden, Thin Lizzy κτλ. Παραλύζει τη μοίρα του Ίκαρου με ένα νεαρό που τρέχει με τη μηχανή του και οι δυο επαναστατούν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η ομάδα λοιπόν Ο Κανένας έχουν έδρα στην Αθήνα, είναι ανεξάρτητοι καλλιτεχνικά, έχουν τραγούδια με αγγλικό και ελληνικό στίχο και συχνά συνδυάζουν folk παραδοσιακά στοιχεία με ποντιακή λύρα, κλαρίνο και σκληρό ροκ ήχο. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι παραδοσιακοί ρυθμοί, αλλά τους αρέσουν να συνδυάζουν φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά όμως γίνονται μια υπέροχη μουσική. Ίκαρος λοιπόν, στίχη μουσική, Ο Κανένας και καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή τύχη και κάπου εδώ, αγαπημένε Νίκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το Sphera Voice 2025-2026. Γιατί τη σεζόν 2026-2027, σχεδόν πόσα τραγούδια παίξαμε, Νίκο?
1: Παίξαμε γύρω στα 120.
0: Κάπου. 120 τραγούδια. Έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό το τραγούδι κάποιες μέρες. Ναι. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεσκαρτάρουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς και να βγάζουμε μια εικοσάδα, μια δεκάδα για να φτάσουμε στο τραγούδι που θα βραβευτεί, αλλά και στην πρώτη τριάδα.
1: Να πούμε ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχω και δεν τα
0: παίξαμε. Είναι πολλά τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να παίξουμε και να ακούσουμε.
2: Τα 200.000 και το συμβόλαιο
0: λοιπόν,
2: με τη
0: δισκογραφική. Και συμβόλαιο με τη ζωγραφική, λοιπόν. Συμβόλαιο με τη δισκογραφική θα έχει. Θα βρούμε τη δισκογραφική που θα κάνει το συμβόλαιο με αυτό, γιατί έτσι ήδη έχουν γίνει πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άσε δε που και θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Πολίτη, ότι το τραγούδι που θα κερδίσει θα μπει στο playlist του Sphera. Επίσης υπέροχο αυτή, μια πολύ ωραία κίνηση του Χάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Πόσες φορές θα παίζει, για πόσο χρονικό
0: έλα,
2: διάστημα.
0: Τα μάτα μου τώρα είναι πολύ. Εδώ βλέπεις ότι στα playlist δεν μπαίνει κανένας πια. Μπαίνουν δύσκολα και τώρα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, μπράβο του. Όλα αυτά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για το ότι μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήταν κάτι που θέλετε να σας πω κυριολεκτικά, ότι για μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην ξέροντας τι τραγούδια θα στείλετε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι κακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που ακούει, τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μας ένιωξε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οι ακροατές εκεί έξω, επειδή είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια 15 χρόνια, ότι ήταν σύμφωνοι σε αυτό που κάναμε, να βοηθήσουμε εσάς, παιδιά που έχετε βγάλει τραγούδια, αλλά δεν έχετε ούτε λεφτά να πληρώσετε για να παίξουν τα ραδιόφωνα, ούτε από πίσω μπαμπάδες και θιούς γνωστούς, ούτε με γνωριμίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είμαι σίγουρος εκεί έξω ότι ακόμη και αν κάποιο τραγούδι τους άρεσε ή μπορεί να τους φαινόταν βαρετό, σου λέει θα κάνω υπομονή να τα ακούσω γιατί είναι ένα όνειρο ενός παιδιού. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι πρώτα, ο Θεός να είμαστε καλά, να είμαστε και εμείς από Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και το πάρτι.
2: Περίμενε πριν πάμε σε διαφημίσεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ πράγματα να πούμε.
3: Περίμενε, πάει και 15, τι λέτε?
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Παναγία.
4: Πάμε σε μέλη και πάμε.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Oh.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
12: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
16: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
17: Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
18: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αρναούτογλου!
2: Ανοίξτε την αίθουσα!

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Χαρασκευή σήμερα. Και από εδώ και πέρα. Ναι, Χαρασκευή. Δεν σε αρέσει. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα ονομάζει αυτή την ημέρα Χαρασκευή.
1: Για τίποτα, πως ένας μήνας έμεινε ακόμα.
0: Όχι, έτσι πρέπει να λέγεται η Παρασκευή. Αλλάζει όνομα.
1: Τρεις, τέσσερις Παρασκευές.
0: Από εδώ και πέρα πάμε να διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα το όνομα και ξεκινάτε να το λέτε στις παρέες και αυτό, για να δούμε και τι γίνεται με αυτή την εκπομπή και πόσο αυτό έχει. Είναι Χαρασκευή. Έτσι θα ετοιμάζετε και στα παιδιά σας. Έτσι την έχουμε και εμείς, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, Χαρασκευή 29 Μαΐου.

0: πω χρόνια που λες την Μπέγκη Θεολόγη που αύριο έχει γενέθλια και θέλει να μας στείλει γλυκά τζιλό, μην το κάνεις σήμερα.
1: Σαν το φτερό, σαν το φτερό.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην το κάνεις αυτό.
3: Μην το κάνεις.

0: Χαλάρωσε.
1: Χαλάρωσε, μην το κάνεις.
0: Μην το κάνεις.
1: Άσε, Γρηγόρη, γιατί έχει παράπονα ο εθνικός στάρ από σένα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να τα είδες.
0: Στείλω τα χαιρετίσματά μου.
1: Τα χαιρετίσματά σου, να έρθει το tonight θέλει.
2: Να πω μια καλημέρα και στο fivefashion.gr, σε αυτή την υπέροχη boutique που βρίσκεται όλα τα ρούχα τα υπέροχα για αυτό το καλοκαίρι, για την καθημερινότητά σας, σε υπέροχες τιμές, καταπληκτικά.

0: Παιδιά, και την BetaBet μην ξεχάσουμε, που έχουμε κλήρωση επίσης σήμερα για τη συσκευή μας σας. BetaBet.gr για ό,τι αποφασίσετε για εξοπλισμό ιατρικό. Τι κάνεις με στο μικρόφωνο, τι θα το φάσεις. Πάμε πιο εκεί, βάλτε το χέρι σου μπροστά. Τι είσαι, Λεοπάρδαλη.
1: Βαρέσει μάτι, Γρηγόρη.
0: Να δεις τι άλλο θα το σε βαρέσει. Πόλη ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, η BetaBet από το 1990, παιδιά. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε, αλλά είναι υπέροχη. Είναι μια εταιρεία που σας βοηθάει 24 ώρες 24ωρο. Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ιδρώς, Σταυρός, απέναντι φυσικά καταστήματα. Σύντομα στο Σημανόγλιο. Από οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Αυτή είναι η BetaBet 69-36-10-22. Σήμερα κληρώνουμε και τη συσκευή μας σας.
2: Σήμερα δεν κληρώνουμε, παιδιά, μόνο αυτό.
0: Το κάνεις και δείχνεις κάπου, δεν το λες έτσι.
2: Δεν κληρώνουμε μόνο αυτό, παιδιά. Κληρώνουμε και το ταξίδι με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Ένας τυχερός μαζί με την παρέα του, ένα όποιον θέλει θα πάρει μαζί του, θα κερδίσει και σήμερα, δεν είναι Παναγία, κλήρωση από Venturis Ferries, βεβαίως. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ δρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
1: Να πούμε ότι δεν θα πάμε στο break των 9.30, θα το κολλήσουμε με τον 10 κατευθείαν. Να σας πω όμως και εγώ, παιδιά, ότι η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες και μοκτέιλς και σόδες και mixers. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καταρχάς να σας πω σήμερα κάτι 29 Μαΐου, παρακαλώ, που δεν το είπαμε καθόλου. Λοιπόν, είναι της Αγίας Υπομονής, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: ναι, τιμάται η μνήμη. Τιμάται η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Υπομονής. Εορτάζει την 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου. Ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παρακαλώ.
2: Γρηγόρη μου, πίστεψέ με ότι με σένα 14 χρόνια εδώ τη γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Σταμάτα, άστα αυτά. Εγώ κάνω υπομονή. Την αγαπώ, την αγαπώ. Να ξέρετε, παιδιά, κάποτε ένας βοσκός με ρώτησε πώς το λένε το Θεό. Ήταν μόνος του πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει, Γρηγόρη, πώς το λένε το Θεό. Έχει 30 χρόνια, τον πέτυχα σε ένα βουνό πάνω μόνος του. Όταν λέμε μόνος, τότε που υπήρχαν βοσκοί που μένανε πολλές μέρες πάνω. Και του λέω, πώς το λένε, δεν ξέρω. Μου λέει, το Θεό το λένε υπομονή. Τότε δεν κατάλαβα τι μου έλεγε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το πιο. Τι να σου πω, όχι αγαθό.
2: Απλά, Γρηγόρη, με μένα φαίνεται ότι δεν τον άκουσες τον βοσκό, γι' αυτό.
0: Όχι αγαθό, πώς το λένε. Πες την δύναμη. Αρετή, αρετή.

0: σκάσε. Εξαντλεί την υπομονή μου. Δεν είχα υπομονή, πώς είχα καθόμαστε τα 15 χρόνια παρέα.
1: Όχι, εγώ έχω υπομονή και καθόμαστε.
0: Α, εσύ κάθεσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν έφυγες, γιατί κάνεις συμβόλαιο στο συμβόλαιο και στα συμβόλαια, γιατί κάθεσαι.
1: Γιατί δεν μου το σπάνε, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια που πρέπει να μου δώσουν.
0: Θα σου σπάσω εγώ μια χαρά, φέρτε εδώ. Την καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλό κλειδώσω. Δεν θα ξανακάνω. Να πάτε να ανάψετε ένα κεράκι σήμερα αν μπορείτε. Α, και αύριο μου είπανε ότι είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Όταν λέμε τελευταίο ψυχοσάββατο, γιατί εννοούμε.
1: Άντε μωρή Ελένη Λουκά, τελείωνε πρωί πρωί με
0: τα ψυχοσάββατα.
1: Σταμάτα
0: ρε. Γελάς Νάση. Γελάς. Εκεί που θες γελάς. Εκεί που αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ με μένουν.
2: Μακάρι με πάρτι.

0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί, αν ξέρει κάποιο ρε παιδιά να μου γράψει, γιατί είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Δηλαδή τι γίνεται μετά. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Αυτό με τη μαγική ζατσάρα
1: των ημείς. Είμαστε πολύ ρηχοί, ε.
2: Εμείς την έδωσα. Πώς να καστώσω τώρα που τα κομμωτήρια κλείσαν.
0: Βλέπω το ειδωλό μου σε τζάμι γιο ταχύ. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει τα ραχή. Εσύ είναι ό,τι σου κατεβάζεις σήμερα, ε.
3: Μα μιλάτε, δεν κατέβαζε.
0: Ό,τι να είναι, από η βισκούμπρια πας, ό,τι σου κατέβει. Μετά από αυτό βάλε λίγο τα παιδιά. Βάλε one.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά, παιδιά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί. Από το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.

0: Ναι, βάλε ένα τραγούδι, μα έχει ζαλίσει.
1: Γιατί δεν παίζει.
2: Τα χαμηλώνω για να ακούω.
1: Τι είπα, ρε φίλε.
2: Δεν είπε κάτι.
3: Για, θέλετε να παίξουμε λίγο ξύλο να τελειώνουμε.
1: Σκρουντράιβερ.
2: Τι.
1: Σκρουντράιβερ. Παναγίτα, άκουσες.
3: Αχάσε με, σταμάτα να μιλάς. Να μου απευθύνεις το λόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν διαβάζεις μια αφιέρωση εσύ.
1: Να διαβάσεις μια αφιέρωση, ναι. Δεν μου στέλνουν μια αφιέρωση.
0: Σου στέλνουνε.
1: Κανένας.
2: Κάτω, ήρθε.
1: Όχι. Α, μου στείλαν για το ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Η 30 Μαΐου 2026 θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο. Χαμήλωσε λίγο, Ρενίκο, να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Χαμήλωσε το Ρενίκο μου τώρα για να μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο.
1: Ναι.
0: Λες και περιμένουν από εμάς να τα ακούσουν το ψυχοσάββατο.
1: Βεβαίως, γιατί με το backup και να πάνε.
0: Λοιπόν, θεωρείται.
1: Θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο του 2026, γιατί είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατο που έχει καθιερώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη χρονιά. Το πρώτο ήταν 14 Φεβρουαρίου.
0: Δεν μας νοιάζει πότε είναι τα ψυχοσάββατα.
1: Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο καθιερωμένα, να φέρω το τελευταίο ψυχοσάββατο.
0: Τι είναι, μας ρώτησε το ψυχοσάββατο, όχι πότε γιορτάζετε. Γιατί, τι είναι το ψυχοσάββατο.
1: Γιατί είναι, λέω, το τελευταίο. Γιατί είναι το τελευταίο.
0: Τι είναι το ψυχοσάββατο, εσύ που μας λες για τα ψυχοσάββατα.
1: Αυτό ρωτώ, τι είναι το ψυχοσάββατο. Γιατί είναι το τελευταίο. Δεν είσαι με κοροϊδεύεις.
0: Τι είναι.
1: Τι είναι, τι είναι.
0: Τι γιορτάζουμε.
1: Το Σάββατο των Ψυχών.
0: Τι δηλαδή γίνεται.
1: Την ψυχούλα του. Πηγαίνει στα κόλληβα, στην εκκλησία. Πηγαίνει και.
0: Εντάξει. Τελειώσαμε το μάθημα θεολογία. Πάμε παρακάτω.
1: Βρώμα παππέ. Εδώ που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ θα σα πω ότι τελευταίο ακούω πολύ για το Μπακουκιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active τη The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ρετινοειδή, παρακαλώ, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά, πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
4: Δημήτρη, σούστηλα!

0: Γιατί.
1: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει και ο κόσμο θέλει
2: να δεν πάει να τον κλείσει ένα καφέ να τελειώνουμε.
0: Σε
2: άιντε.
0: 57 ετών, σε 5 χρόνια έφυγα εγώ. Τα έχω κλεισμένα όλα. Στη νέα αυτή.
1: Σύχνη, σε ρόλο.
0: Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια στιγμή. Στο Μαϊάμι έχω κλείσει σε κάποια. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, που είπαν ότι είναι πολύ ωραία καπή.
2: Μάλιστα.
0: Έχω μπει στην σειρά, μου λέει περιμένετε.
3: Δεν μπορώ να κάνω μια εξαίρεση.
0: Όχι.
1: Latergen.gr. Κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες μας την προσπάθεια να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στα ραντεβού μας για να το σκεφτούμε. Latergen.gr. Θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Latergen.gr.

0: το ξέρεις ότι.
1: Γεια σου, ρε Πέφτη.
0: Παναγή.
2: Μου στείλανε εδώ πέρα να σου φτιάξουν τα κόλληβα από το ζαχαροπλαστείο Λαγκουβάρδος.
0: Τα έχω παραγγείλει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά την επόμενη φορά θα πάρω από εσάς.
2: Κοίτα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά είναι κόλληβα. Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι για κόλληβα, το ξέρεις. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι βέβαια πρέπει να είναι φρέσκα, έτσι καλά.
2: Μπορεί να σε στείλουμε από κόλληβα,
0: το ξέρεις ότι τα κόλληβα έχουν. Ό,τι έχει μέσα υπάρχει και κάποιος λόγος που υπάρχει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Το σιτάρι, το μαϊντανός, η άχνη,
2: ναι,
0: όλα.
2: Θα τώρα να κάνουμε ανάλυση,
0: ναι,
2: στα κόλληβα.
0: Παιδιά, το έχει πει ο Θανάσης. Τι με βάλετε. Εδώ, περίμενε. Γιατί. Περίμενε, γιατί με τρελάνε, τα αλήθεια σας λέω, έτσι. Εμένα με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσένα λέω, κύριε.
2: Έλα.
0: Εσένα. Χαμήλωσε τα όλα. Όλα, Νίκο, όλα. Όλα.
1: Δεν παίζω.
0: Περίμενε, όλα. Περίμενε.
3: Καλά, στο πάρτι τώρα, μας έχει τρελάνει.
4: Εκτός από τον έρωτα. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
5: Γιατί θρασίβουλα,
4: εγώ το είπα αυτό.
5: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
4: Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
5: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
4: Ο αρχάγγελος Μιχάλης.
5: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά.
4: Μωρό του γουστάρι, λέω.
5: Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
4: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλα.
5: Μέλιστα σίγουρα.
4: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
5: Όλα τα άλλα ατμός.
4: Ναι.
5: Θρασίβουλας.
0: Κατάλαβες, κύριε.
2: Άκου τώρα.
0: Τα έχει πει ο Θρασίβουλας, εγώ τα λέω.
2: Αφού το πας έτσι θα σου το πω. Το σιτάρι συμβολίζει το γήινο στοιχείο, είναι και κοιμημένη. Η ζάχαρη τη γλυκύτητα του παραδείσου. Οι σταφίδες την άμπελο, τον Χριστό δηλαδή. Το ρόδι συμβολίζει τα ελαίη του παραδείσου ή αλλιώς τη λαμπρότητα. Το σουσάμι συμβολίζει το χώμα. Η κανέλα τα αρώματα. Ο μαϊντανός την ανάπαυση εν τόπο χλωερό.
0: Τι λέμε, μαλάκα, πρωί. Μίλα, το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, ρε.
2: Τα αμύγδαλα στα κόλληβα συνήθως συμβολίζουν την ευγονία, η ζωή που διαιωνίζεται. Και τα κουφέτα, τα οποία είναι πάντα ασημένια και λευκά, συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα μετά το θάνατο, ενώ το σώμα φθήρεται.
0: Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, όμορφα, να ξέρουμε τι τρώμε.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω και ποια εφημερεύουν φαρμακεία του Σαββατοκύριακου.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη!
0: Ψυχολογία στο τίποτα. Λοιπόν, τα φαρμακεία που θα βρείτε στην Αθήνα, ανοιχτά είναι. Γράψτε. Και τα νοσοκομεία που εφημερεύουνε.
1: Πού να φας τον κόλο σου πρωί-πρωί.
2: Αν ετοιμάζει βαλίτσες για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις ή για τα σπίτια
0: πρώτα από ένα γιατρό να σε δει, δεν ξέρεις καμιά φορά.
2: Όχι, όχι. Κάνε μια στάση στα Lidl γιατί έχουν φροντίσει για το στυλ και τη διασκέδαση των παιδιών. Θα βρεις εκεί δροσερά καλοκαιρινά σετ με τους αγαπημένους τους ήρωες όπως ο Spider-Man και οι χαρακτήρες του Frozen. Αλλά και λούπιλου παπούτσια θα γλάσεις και πέδιλα, φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλες και κουβαδάκια για τα πιο επικά κάστρα. Λίτλ γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, γραφεία τελετών. Γραφεία
1: έλα,
0: τελετών.
1: Μωρέ, Γρηγόρη.
2: Ο παπούλας.
0: Ο παπούλας. Έλατε σε εμάς για εμάς.
3: Θα πάτε πουθενά σαν από την ημερό τώρα.
2: Στο Κυριάκι εγώ θα πάω.
3: Εσείς. Πάμε Λαφώνησο. Έτσι στην τρέλα μας πάνω. Φεύγουμε
2: τρέλα
3: από εδώ και
2: πάμε μια
0: Ελαφώνησο.
2: Πάνω στην τρέλα
0: σου, πάνω στην Ελαφασία.
3: Πάνω στην τρέλα μας τώρα. Πάμε μια Ελαφώνησο να γουστάρουμε.
0: Εγώ μπορεί να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Το μαθαίνουμε εδώ στο σταθμό τώρα. Πού θα πας στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη μου.
0: Θα δω.
2: Θα δει.
3: Α, πιάσει τη Μισκή.
0: Από πάει Κυριακή.
2: Εγώ σου το έχω πει ότι πρέπει να πάω για δουλειά.
0: Εγώ στο λέω τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Να περάσει τέλεια.
0: Και εσύ να περάσει καλά.
2: Εγώ θα περάσω.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Με μένα στο Ελαφώνησο θα έρθει κάτι.
2: Όχι, δεν σε βλέπω. Εγώ μπορεί να έρθω, Ελαφώνησο.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να πεταχτώ δύο λεπτά.
1: Είναι δίπλα. Είναι δύο τα break.
0: Ναι, δίκιο. Λοιπόν,
3: πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
3: Έλα, ρε παιδιά.
0: Κλείσαμε. Καταρχάς να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας με το καλό που και να πάτε να γυρίσετε. Και ναι, πες.
3: Θα με βλέπεις, αγόρι μου.
2: Η Green λοιπόν δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξες. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Ξεκίνησε το 2012 από την Ερυστιάδα. Λανσάρεται ως η πρώτη λοιπόν ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλω να πω και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Venturi. Venturi Spheris, γιατί κάναμε πάρα πολύ κόσμο ευτυχισμένο με όλα αυτές τις κληρώσεις και όλα αυτά τα δώρα που δώσαμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ωραίο road trip. Venturi Spheris. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferis.com. Κάντε φέτος το κάτι διαφορετικό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σήμερα ο νικητής, νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη, ότι είναι ο τελευταίος, είναι ο Μαγκούτης Βασίλης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 9:40. Εύχομαι να πας να περάσεις υπέροχα, αν και με Venturisferis όλα είναι υπέροχα. Τώρα τι να λέμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι μαζί μας και που σας στέλνει το μήνυμα. Ό,τι ζήτημα έχετε για το θέμα της τριχόπτωσης ή για τη μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και για τη θεραπεία PRP, επισκεφτείτε Σένεκα. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε όλους σας και για όλους σας να σας βοηθήσει, να σας πει την αλήθεια και να σταθεί δίπλα σας σε ένα τέτοιο θέμα που το θεωρείτε κάποιοι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο σένα και σε ευχαριστούμε για όλα.
3: Λοιπόν, πάμε να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Σφαίρα Password. Διεκδικήστε το MG3 Hybrid Plus Exclusive εκδοσή από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί. Τον καταπληκτικό Δημήτρη στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ζητήστε το να μα πάτε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία.
4: Γεια σου.
2: Ευαγγελία μου, τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
2: Δεν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
4: Α, καλημέρα.
5: Μίζει λίγο Καλλιόπη έτσι όπως
0: μιλάει. Όχι, η ίδια είναι.
2: Ευαγγελία.
4: Ορίστε.
2: Έχεις καταλάβει ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε?
4: Ναι,
0: Νάνση.
2: Νάνση, πολύ σωστά. Για πες μου λίγο έναν κωδικό που έχεις για μας.
4: Δεν σας ακούω λίγο καλά.
2: Έχεις έναν κωδικό για μας, έναν κωδικό.
4: 1684.
2: Μπράβο, yeah, Ευαγγελία!
3: Είσαι μέσα!
2: Ευαγγελία, τέλεια, μου, βρήκες το password, το σημείωσες και μπαίνεις στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
3: Παιδιά, και αν θέλετε να το δείτε από κοντά.
2: Σε ποια περιοχή είμαστε?
4: Τώρα είμαι η Γλυφάδα, στην εργασία μου.
2: Πετάξουν Αγία Παρασκευή.
3: Ναι, αν θέλετε να το δείτε από κοντά, MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
3: Και αν ακούσατε το σπιτονοικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο πειραιώσbank.gr/σπίτι25.

0: Θοδωρά, πες τα.
1: Ας κλείσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 6. Εδώ το δίδυμο φωτιά, Νίκος Παναγής.
2: Δεν ξέρω εγώ την άλλη
1: εβδομάδα θα
2: έρθω,
1: Γρηγόρη. Να είστε, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός με πρόβλημα με το διαδίκτυο εκεί από την Αγιο Δομήνικο. Βέβαια, πρώτο Θεός έρχεται την άλλη εβδομάδα που θα τον έχουμε κοντά μας για τον τελευταίο μήνα του αποχαιρετισμού. Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν ο Νίκος Καλούδης.
1: Να είσαστε καλά, καλό τριήμερο. Αν εργάζεστε, καλή δουλειά. Αν ξεκινάνε. Πάψε λίγο
4: τέτοιο.
0: Μπερδεύτηκα λίγο, με κοροϊδεύει.
1: Αν ξεκινάει η άδειά σα, επειδή ξεκινάνε και κάποιε άδειε μέσα στον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, καλέ διακοπέ.
2: Κότσο σα πιάσανε.
1: Σταμάτα να μην ντρέπεσαι.
2: Τα φιλέτα τα πήραν άλλοι. Άμα σα πιάσανε, κότσο.
1: Πώ μέσα το φιλέτα. Πώ να σα αρνηθώ
2: και πώ να μ' αρνηθεί. Ερε κοροϊδά, περάστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
14: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
15: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
16: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
17: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
18: Όλη καιρό, καιρό για μια φιλιά, αμάν, για μια φιλιά.
17: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
12: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε σήμερα? Λοιπόν, εγώ να σας πω, είμαι λίγο λυνσταγμένη, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Το ρεπό φταίει, παιδιά. Θέλω κι άλλο να κοιμάμαι, να κοιμάμαι, να κοιμάμαι, μόνο να κοιμάμαι, να ξεκουράζομαι. Τελικά θέλουμε δύο ρεπό, δεν θέλουμε ένα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όμως έχουμε διάθεση, έχουμε καλή διάθεση. Το ραδιόφωνο.

Κανένας δεν μας σταματά, γιατί αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Όταν αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή πετυχαίνεις αυτό που κάνεις. Κάντο με αγάπη, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά ΑΦΕΜ 104,7. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές. Περιμένω πραγματικά, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή και σήμερα. Η μέρα είναι όμορφη από μόνη της. Είναι Παρασκευούλα, έχει καλοκαιρέψει καλά-καλά. Νιώθουμε πια αυτή τη ζεστασιά μέσα μας.

0: Τι ωραία τραγούδια, βρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή τώρα, αλήθεια. Αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Ίσως γιατί με αυτά ξεκίνησα και εγώ το ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Πάντως έχω μια ιδιαίτερη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Με πολύ πολύ αγάπη, καταρχήν θέλω να στείλω σήμερα στην Κατερίνα στο Δεντρόσπιτο μια καλημέρα. Έτσι, παιδικό σταθμό Δεντρόσπιτο. Λοιπόν, είναι και στην Καλυθέα και στο. Και εκεί που μένω εγώ στην υπηρεσία Λοδαπών ακριβώς από κάτω. Εάν ψάχνετε τώρα να γράψετε το παιδάκι σας και το μωράκι σας αλλά και τον νηπιάκι σας, τι κάνετε? Τώρα τηλεφωνείτε, έτσι, και επικοινωνείτε με το Δεντρόσπιτο, το οποίο δεν έχω και το τηλέφωνο. Απαράδεκτη είμαι. Έχω όμως της Κατερίνας, μισό λεπτό, θα σας το βρω, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσετε με το Κατερινιό. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει, έχει πάρα πολύ καλό team και είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον. Λοιπόν, 697 740 0479 ή αλλιώς 6977 400479. 6977 400479. Στέλνω την καλημέρα μου και να σας πω κάτι. Αν εγώ είχα πραγματικά μικρά παιδάκια και ξεκινούσα από την αρχή, συγκινήθηκα κιόλας, γιατί εκεί ήταν και ο παιδικός σταθμός πριν το 4ο νηπιαγωγείο. Και που ξεκινήσανε τα παιδιά μου, είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου. Τώρα σας λέω πολλές πληροφορίες, αλλά πραγματικά βγαίνουν μέσα από την ψυχούλα μου. Δεν τις έχω ούτε καν γραμμένες ούτε τίποτα. Λοιπόν, και συγκινήθηκα γιατί πριν πολλά χρόνια μπήκα και εγώ εκεί πρώτη φορά με τις δικές μου τις κόρες και πήγαν εκεί, έτσι βγάλανε, ξεκινήσανε εκεί το σχολείο. Λοιπόν. Τι να πω, να πω και στα παιδιά που γράφουν σήμερα Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία. Με όλη μου την καρδιά να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά αρκεί να το πιστέψετε. Όπως και να έχει θα πάνε καλά, γιατί όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε αυτή τη ζωή.
1: Πώς είναι?
2: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
1: Καλά, θα γίνει ένα βίντεο κλιπ αυτό. Ναι. Θα παίξω το βίντεο κλιπ.
2: Έκανε λίγο.
1: Εγώ θα παίξω το βίντεο κλιπ.
2: Νομίζεις?
1: Καλά.

Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι κάνεις για τον άντρα που αγαπάς. Λοιπόν, και τώρα που το σκέφτομαι, τι κάνω, μαγειρεύω. Γιατί λέγαν, τι λέγαν οι παλιοί, ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Παιδιά, μην ξεχνάμε το τι λέγαν οι παλιοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος. Λοιπόν, και τηλεφωνούμε τώρα και κάνουμε την παραγγελία μας για το δικό μας μουσχαράκι. Θέλουμε μπριζόλες μουσχαρίσχες για τον καλό μας, για την οικογένειά μας, για το σπιτικό μας. Θέλουμε κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, θέλουμε μοσχάρι για κοκκινιστό. Τώρα τηλεφωνούμε λοιπόν με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό, παρακαλώ. Η παράδοση στο χώρο μας. Έτσι και επικοινωνούμε για τις παραγγελίες μας στο 698-579-3601. Σκεφτείτε να γυρίσει ο καλός μας ή η καλή μας, μιλάω και για τους άντρες. Έτσι και να βρει ένα μοσχαράκι κοκκινιστό, ωραίο, με πατατούλες τηγανιτές, ζεστές, ζεστές. Πω. Τώρα σπιώ το τσαγάκι μου, το καφεδάκι μου. Εσείς τι πίνετε, για λάτε να μου πείτε. 697-160-36-57. Εγώ πίνω το καφεδάκι μου μαζί σας και σήμερα, ελάτε.

Τι όμορφα περνάμε, τι όμορφα περνάμε. Καλημέρα στο Γιώργη μου. Καλημέρα Γιώργη με χαμόγελα. Παιδιά, πόσο μου αρέσει να με παίρνετε τηλέφωνο και να σας ακούω να χαμογελάτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου φτιάχνετε την ψυχούλα μου, μου φτιάχνετε την καρδούλα μου, τη μέρα μου, τα πάντα μου φτιάχνετε. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε παρέα τώρα. Αλέξια και Βλάσης Μπονάτσος, θυμόμαστε. Σε παιδί μου πειρασμός.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημερίζω και τον Ηλία μου, τη Θοδώρα μου, την Ιωάννα μου, τον Γιώργη μου, τη Στέλλα μου από το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλου στη Ζιβρακάκη 12. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλα τα παιδιά μου. Στέλνω πραγματικά τη θετική μου ενέργεια με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου την ψυχή μου. Να ξέρετε ότι πραγματικά οι καλές τιμές που είχε το σούπερ μάρκετ Γιωργουλάκης, οι υπέροχες τιμές, οι μοναδικές, πώς να τις πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να τις χαρακτηρίσω, να ξέρετε ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Μη φοβόσαστε καθόλου, επικοινωνήστε με το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, έτσι, και θα με θυμηθείτε. Και αν δεν είναι κοντά σας Ζιβρακάκη 12, τηλεφωνείτε εσείς στο 2831-028-939 και δεν θα μετανιώσετε, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι μοναδικές και τα πράγματα θα έρθουν όπου, εκεί, όπου εσείς επιθυμείτε. Ή στο 2831-028-023, να πω και αυτό το τηλέφωνο, γιατί για μένα είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, Γιώργη, για σένα με αγάπη. Το ζήτησες.

Εννοείται, παιδιά, μην μετανιώνετε για τίποτα. Εμπειρίες ζωής, έτσι τις οποίες τις χρειαζόμαστε για να προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Θέλω να μου πείτε πώς είναι ερωτευμένοι εδώ πέρα. Πώς είναι ερωτευμένοι, πόσοι ακούνε ΑΦΜ 104,7 και λένε Παναγιά μου, Παναγιά μου, χτυπάει η καρδούλα μου. Λοιπόν, ελπίζω να είσαστε πολύ πραγματικά και να είσαστε γεμάτοι με έρωτα και αγάπη στη ζωή σας. Λοιπόν, εγώ είμαι ερωτευμένη με τους γκουρού του αρωματισμού, παιδιά. Μπαίνω στο στούντιο και μυρίζει υπέροχα. Μπαίνω στο φαρμακείο της Εύας και μυρίζει υπέροχα. Μπαίνω στο μαγαζιά της πόλης μας και μυρίζουν υπέροχα. Πηγαίνω στις τουαλέτες στο μαγαζιό της πόλης μας και επίσης έχουν τα γκουρού άρωμα. Δηλαδή, τι να πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο να πω. Λοιπόν, έτσι να μοσχομυρίζει η ζωή μας, ε. Τι λέτε, ωραία, δεν τα λέω. Ωραία τα λέω. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να μυρίζει υπέροχα χώρος. Θέλω να ευχαριστήσω τους γκουρού του αρωματισμού για άλλη μια φορά που είναι εδώ στον Αλφα μας. Και για να είναι και στους δικούς σας τους χώρους, ένα απλό τηλεφώνημα φτάνει στο 2831-026-442, 2831-042-334. Πάμε στο Διονύση Σχοινά. Μας ενώνουνε τα καλύτερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και απολαμβάνουμε μουσική, απολαμβάνουμε όμορφα τραγούδια, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ε. Λοιπόν, σ' αγαπώ λοιπόν. Είναι το επόμενο τραγούδι μας από Μιχάλη Ρακιτζή. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι θα στείλω την αγάπη μου, την αισιοδοξία μου, το χαμόγελό μου στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club, έτσι στον Αδελιανό Κάμπο, στην Κάτια μου και σε όλο το team. Σας υπενθυμίζω ότι το Baseline έχει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, ένα γήπεδο 5x5, καθώς και Baseline καφέ για να απολαύσετε το παγωτό σας, το καφεδάκι σας και να πάρετε μια ανάσα από την άθλησή σας. Μπορείτε βέβαια και να απολαμβάνετε, να κάτσετε να απολαύσετε τους άλλους να αθλούνται, έτσι, και αυτό μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα στο 2831074770, ένας υπέροχος χώρος εκεί στο Baseline. Every time you need my love. Τη χρειάζομαι πάντα την αγάπη σου, Μιχάλη Ρακιτζή. Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά αμέσως μετά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Το ίδιο άγνωση Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε. 28 31 030 250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
10: Αλφα στους 104,7.

Παιδιά, γίνεται καλοκαίρι, αλήθεια λέμε τώρα, χωρίς να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, πραγματικά, όσα καλοκαίρια και να περάσουν, πιστεύω ότι είναι το σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού αυτό το κομμάτι. Τι λέτε? Όπως επίσης, σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού είναι και το αγάπη του καλοκαιριού. Πάμε. Πάμε να μυρίσουμε καλοκαίρι σήμερα. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου και το καλοκαίρι στην καρδιά μου σε αυτό το υπέροχο χωριό στον Ασώματο και στο Beach Stop, που ελπίζω τα κορίτσια να ακούνε από εκεί σήμερα. Καλημέρα με χαμόγελα.

0: καλοκαίριου.
1: Τι ωραία. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι στην καρδιά μας, καλοκαίρι μας, το δικό μας καλοκαίρι 2026, εδώ ζωντανά, το περνάμε παρέα, πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Λοιπόν, θέλω να δω το εορτολόγιο, να δω πού θα πούμε γι' αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά, έτσι. Λοιπόν, Θεοδοσία, γιορτάζει σήμερα, χρόνια σου πολλά, Ολυβιανός, Ολίβια και υπομονή, αχ, της Αγίας υπομονή σήμερα, λοιπόν. Πολύ ωραία γιορτή, παιδιά. Χρειάζεται υπομονή στη ζωή μας, με κεφαλαίο γράμμα το ύψιλον. Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο 30 του μήνα στην Εμέλεια, που γιορτάζει χρόνια της πολλά, και πάμε στην Κυριακή 31 του μήνα, στον Ερμία, στη Μάγια και στο Μάγο. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος η Κυριακή. Εντάξει, τώρα τι να πω εγώ, τι να πω. Γι' αυτό το κάνανε, μάλιστα. Ωραία. Δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ ξέρω ότι αν δεν το αποφασίσεις εσύ να σταματήσεις το κάπνισμα, όσο και να σου το λένε και όσο και να σου το επιβάλλουν, δεν γίνεται με τίποτα. Θα βρεις εσύ τον τρόπο να το κάνεις. Τι λέτε. Λοιπόν, θα λες ξανά μανά, ξανά μανά, και θα ακούς και αναβείς ταυτόχρονα.

Αχ, βρε Ανούλα, πάντα μας φτιάχνεις τη διαδεσούλα μας. Πάντοτε μας φτιάχνεις τη διαδεσούλα μας. Πάμε τώρα να μας φτιάξει και ο καιρός τη διαδεσούλα μας, παιδιά, έτσι. Γιατί πολύ σημαντικό και ο καιρούλης βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Δεν ανοίγει, γιατί δεν ανοίγει, θα ανοίξει. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπαίνω πάντοτε από το meteo.gr, κάτι που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Να σας πω ότι σήμερα, να σας υπενθυμίσω ότι πάει, δεν πάει ο παλιός ο χρόνος, πάει ο παλιός ο μήνας, έτσι τα λέμε σε λίγο για το Μάη μας. Λοιπόν, Παρασκευή 29 Μαΐου παρακαλώ, αύριο Σάββατο 30 και την Κυριακή 31, με καλό τη Δευτέρα δηλαδή, πρωτομηνιά. Πάμε για τον Ιούνιο, πάμε για τον Ιούλιο, πάμε για τον Αύγουστο, πάμε για το όμορφο καλοκαιράκι μας ξανά, παιδιά. Μπράβο, καλοκαίρι 2026. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου και έχουμε καθαρό καιρούλι, 4 αποφοράκια όμως, 26 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά είναι. Σάββατο 30 του μήνα, εγώ τα θέλω και λίγο τα αποφοράκια να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσουν, δεν μπορώ την πολύ ζεστή. Λοιπόν, 26 βαθμούς με αραιή συννεφιά το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε έναν καιρούλι φοβερούλι, έχουμε τον ήλιο υπέροχο, αποφοράκια δεν έχουμε και έχουμε και 30 βαθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σίγουρα θα κάνουμε μια βουτιά, σίγουρα, έτσι. Θα είμαστε έτσι σε μια παραλία δίπλα, ελπίζω να είσαστε δηλαδή, και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, τώρα δεν είσαστε σε παραλία και είσαστε ερωτευμένοι και είσαστε κάτω από ένα παράθυρο, τρόπο να σου πω το σάγα. Τραγουδίστε μαζί με τους Μπλαζέ, καλό θα σας κάνει. Λοιπόν, αμέσως μετά από διαφημιστικά. Μην μου φύγετε, μην μου πάτε πουθενά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλα

0: σχόλιά σας στο 698-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκι. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: Α στους 104,7.

Εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7 και βάζουμε πλάτη στην αγάπη μαζί με την Ιωαννούλα μας που το ζήτησε το κομμάτι. Καλημέρα Ιωάννα μου γλυκιά. Καλό δρόμο, γιατί από ό,τι κατάλαβα στο ηχητικό μήνυμα που μου έστειλες πρέπει να οδηγείς, έτσι, να μου προσέχεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Βάλτε πλάτη στην αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα σαν την αγκαλιά σου. Ελευθερία Ελευθερίου, τραγούδισε το γιατί. Έχουμε ντέρκια και καημούς.

0: Λύτρωση, παιδιά, ένα φιλί, μια αγκαλιά, ε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλίτσα όλοι μαζί εδώ στον Αλφα μας. Αλφα FM 104,7 είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Δίπλα μας οι υποστηριχτές μας και το Baseline Tennis and Padel Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο και το Supermarket Νικολόπουλου στη Σιβρακάκη 12 και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Τα αγαπάμε πάρα πολύ και τα ευχαριστούμε που είναι και σήμερα εδώ. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε τον αγαπημένο μας Νικόλαο Χαρκιανάκη, έτσι. Τον Νίκο μας, ο οποίος έχει προσφορά για όλους τους καταναλωτές του Ρεθύμνου, μπριζόλες μοσχαρίσιες, κοιμά μοσχαρίσιον οπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Εσείς επιλέγετε τι θέλετε, μπορεί να θέλετε και τα τρία. Και καλό θα είναι να τα θέλετε, γιατί με 9,5 ευρώ το κιλό, παιδιά, που θα τα ξαναβρούμε. Τα βάζουμε στον καταψύκτη μας και μια χαρά τα έχουμε. Λοιπόν, παράδοση στο χώρο μας, επικοινωνούμε για τις παραγγελίες μας στο 698-579-3601. Σας λέω τι έκανα εγώ, έβαλα στον καταψύκτη, παιδιά, σαν αυτό το μοσχαράκι. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι το καλύτερο μοσχαράκι. Τι να πω, η τιμή του φταίει, η ποιότητά του φταίει, όλα μαζί είναι. Λοιπόν, πού να πάω τώρα, θέλω να φέρω τον Αύγουστο μήνα στο καλοκαίρι μας, ούτε καν στον Ιούνιο δεν έχουμε μπει, εγώ Αύγουστο θέλω. Λοιπόν,
1: όσο κι αν το αποφεύγεις, ξέρω μεγάλο
0: η Μαλού θα με βοηθήσει.

Καταλάβατε τώρα πώς σας πήγα εγώ στον Αύγουστο. Είδατε πώς μέσα από τα τραγούδια μπορούμε να δημιουργούμε εικόνες και όμορφες στιγμές. Λοιπόν, πάμε να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές και στην πόλη μας. Πάμε να δούμε τι εκδηλώσεις έχουμε, πού έχουμε να πάμε σήμερα. Βλέπω εδώ Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη. Τώρα, άμα δεν το πούμε έστω μία φορά μέσα στην εκπομπή, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, 10 με 2.30 έχουμε την έκθεση που φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές. Στην Κοβατζηδάκη 18, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε τα στα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης Μεσολογγίου 32-10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε βιωματικό σεμινάριο όταν το μυαλό δεν σταματά, κατανόηση και διαχείριση του άγχους. Οι βασικοί μηχανισμοί του άγχους στον εγκέφαλο και στο σώμα. Οι συνηθισμένες αντιδράσεις όπως η ένταση, η αποφυγή και το μπλοκάρισμα. Τεχνικές αναπνοής και επαναφορά στο παρόν. Τρόποι διαχείρισης αγχωτικών σκέψεων. Πρακτικά βήματα για τη σταδιακή ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αυτορύθμισης. Συντονίστριες Ειρήνη Μπαρουξή και Μίνα Τσικριτσάκη. Πολύ ωραίο, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, είναι σήμερα στο στέκι των εκπαιδευτικών Ηλιακάκη 16, 6.30 με 8.30. Πάρα πολύ ωραίο βιωματικό σεμινάριο. Με θέμα, ξαναλέω, όταν το μυαλό δεν σταματά, κατανόηση και διαχείριση του άγχου στο στέκι των εκπαιδευτικών του Ρεθύμνου. Ηλιακάκη 16, 6.30 με 8.30 σήμερα Παρασκευούλα. Επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 60 έτη της Ιστορικής Γεωγραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης, φωτογραφικές ατυχίες. Στο σπίτι του πολιτισμού είναι αυτό. Έτσι, Βερνάδου 10, 7 το απόγευμα με 10 το βραδάκι. Έχουμε ηλεκτροακουστική άνοιξη 2026. Αυτό είναι σήμερα και αύριο στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Λοιπόν, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Εμμανουήλ Δασκαλάκη 4. Στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε και από το θεατρικό πέρα η περίπλου στη Φρυγανάκη 46, τη θεατρική παράσταση Φαύστα του Μπόστ, μια σπαρταριστή κωμωδία, έτσι, που συνεχίζεται κανονικότατα. Έχουμε στις 9.30 ώρα το βραδάκι είναι αυτό. Λοιπόν, και μετά τα υπόλοιπα είναι Σάββατο. Εγώ θα πάω σε τραγούδι και μετά θα πάω στο Σάββατο. Ένα-ένα, μην μπερδευόμαστε.

Έτσι, παιδιά, έτσι, έτσι. Να χορέψουμε και λίγο, να εκτονωθούμε. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι όμορφο. Λοιπόν, πού πάω τώρα? Πάω στο Σάββατο μας. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη, η Μπάντα. Σάββατο 30 Μαΐου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτιστικής Διακονίας Θεομήτωρος στο Ρέθυμνο. Προβολή λοιπόν του ντοκιμαντέρ η Μπάντα στην Ψυχουντάκη 5. 6.30 ώρα το απογευματάκι, το Σάββατο με είσοδος ελεύθερη. Έχουμε την ηλεκτροακουστική άνοιξη που σας είπα είναι και Σάββατο και Παρασκευή και Σάββατο. Έτσι, 8.30 ώρα Εμμανουήλ Δασκαλάκη 4. Έχουμε στο θεατρικό περίπλου στην παράσταση που συνεχίζεται κανονικότατα στις 9.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε, έχουμε Αντώνη Λεοντίδη σε γνωστό μαγαζί. Κριτική βραδιά λοιπόν στις 9.30 ώρα το βραδάκι στην Κρυάρη 24. Έχουμε Σάββατο, συνεχίζω, στο Vibe στο αγαπημένο, Μάνος Πιτοπουλάκης και Βιργινία Γουνάκη, έτσι. Στα πλήκτρα είναι ο Δημήτρης μας, ο Δημήτρης Κατσικαβέλας, να τα λέμε και αυτά. Στο μπουζούκι ο Παύλος Γιακάκος, στο ντραμς Γιάννης Ζολώτας. Μια πολύ ωραία βραδιά στην Κουντουριώτη 137 το Σάββατο στις 10.30. Έχουμε, Σάββατο, okay. Πάμε σε τραγούδι τώρα, γιατί μετά έχουμε Κυριακή εκδηλώσεις. Πάμε λοιπόν, σε κάνω και Φυριά Λινίδου και γυρνάω με τις Κυριακής.

0: κάνω κέφι.
1: Έτσι, παιδιά, την κάνω κέφι. Α, Ρία Ελληνίδου, φοβερή, μοναδική. Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Ένα χαμούλι να κάνουμε και σήμερα, παιδιά. Ένα χαμούλι, έχουμε καλή διάθεση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις εκδηλώσεις και τις Κυριακή μας στο Ρεθυμνούλι μας. Λοιπόν, έχουμε Νικηφόρος Φουκάς, Λίλα, ο γραφικός όμιλος Κρήτης. Γλέντισε χέρου τη ζωή. 31 Μαΐου την Κυριακή με Βαγγέλη Κιμιονή και Κλέαρχο Μανολιούδη. Με το συγκρότημά του στο προάβλιο χώρο γυμνασίου Λυκείου Ατσιπόπουλου, παρακαλώ. Έναρξη 6 ώρα, είσοδος ελεύθερη. Κρητικό γλέντι λοιπόν του λαογραφικού ομίλου Κρήτης. Παναγιάς Ελιές Αγίας Ζώνης Ατσιπόπουλο, είσοδος ελεύθερη στις 6 ώρα το απογευματάκι. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή 31. Έχουμε παραδοσιακό γλέντι. Στο Κεραμέ, στις 7 η ώρα το απογευματάκι και εκεί. Έχουμε μουσικοθεατρική παράσταση ντοκουμέντο Σίκο Αντρέα Ροδινέ να παίξει στο χωριό σου. Ο θρυλικός Λιράρης, λέει ο μύθος, λέει ο θρύλος, λέει και η παράδοση. Λένε οι άνθρωποι, ο κόσμος πάντα λέει. Πολιτιστικός σύλλογος Ατσιποπούλου. Η μουσικοθεατρική παράσταση Ροδινός, ο θρυλικός Λιράρης στο Ατσιπόπουλο. Στις 9 η ώρα το βραδάκι, την Κυριακή, είσοδος ελεύθερη. Έχουμε μυρολογίστρε, stand-up comedy, παράσταση του Χρήστου Μακαριάδη στο Ρέθινο. Αραπατζόγλου με 5 ευρώ μόνο στις 9 η ώρα το βραδάκι. Εντάξει, παιδιά. Δόξα τω Θεώ, πολλά πράγματα έχουμε να κάνουμε στην πόλη μας, έτσι. Χαμούλι θα κάνουμε στην πόλη μας, χαμούλι στο Ρεθυμνούλι μας. Γι' αυτό, παιδιά, μ' αρέσει πολύ το καλοκαίρι, έτσι, όταν μυρίσει καλοκαίρι. Έχει πάρα πολλές επιλογές πια το Ρέθυμνο. Δεν είναι ανάγκη να φύγεις ούτε να πας στο Ηράκλειο, ούτε να πας στα Χανιά, ούτε Ιεράπατρα, ούτε πουθενά. Εδώ να μείνεις. Και βέβαια, αν θέλεις και να αθλητής, πας Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Τώρα τηλεφωνείς 2831-074-770, έτσι. Έχει και αναψυκτήριο για να πιεις το καφεδάκι σου, το νεράκι σου, να φας το παγωτάκι σου και να κάνεις το χαμούλι σου. Πάμε! Φανή Δρακοπούλου και χαμός. Με αυτό το τραγούδι, μαντέψτε που πάω. Διαφημιστικά μηνύματα πάω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
7: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
12: Αλφα στους 104,7.

0: Σου έλειψα ή όχι, Κατερίνα Λιόγιου, για λίγο ήταν παιδιά, εδώ είμαι, δεν έφυγα, δεν πήγα πουθενά. Η ώρα είναι παρά 10, παρακαλώ, μπράβο μου, πώς τα κατάφερα πάλι για άλλη μια φορά και βγήκα εκτός χρόνου, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας πω για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα, άλλα πράγματα πειράζουν στη ζωή, βρε παιδιά, αυτά είναι πτέσματα, πτέσματα είναι. Λοιπόν, είναι το καλημέρα με χαμόγελα, η Χρυσή Φιλιππούλου είναι κοντά σας στο μικρόφωνο του Α, κοντά της όλοι μαζί κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, το έχω πει αυτό, όλοι ακροατές του Α, είσαστε πάρα πολύ ζεστοί και σήμερα. Να καλημερίσω το Σταμάτη που ακούει από το Ιράκ. Κλείο, παρακαλώ. Καλημέρα στα μάτια μας. Λοιπόν, και όλους εσάς που είστε εδώ δίπλα μας και ακούτε Α, να είστε καλά. Να ευχαριστήσω εννοείται και τον Νικόλα το Χαρκιανάκη που είναι στο πλάι μας και όλα τα παιδιά εκεί από το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Να πω την καλημέρα μου και το ευχαριστώ μου σε όλα τα παιδιά στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος της Ζιβρακάκη 12 και βέβαια και στους γκουρού του αρωματισμού. Έτσι, δεν σας ξεχνώ, σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως δεν ξεχνώ και αγαπώ τα ζώδια. Το έχω ξαναπεί, με τα ζώδια ξεκίνησα την πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή, τη Μονόρη παρακαλώ τότε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τον οροσκόπο.gr και να συμβουλευτούμε και τα ζώδια και σήμερα. Έλατε να το κάνουμε παρέα. Λοιπόν, η Αφροδίτη στον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο. Στα γενικά δοκιμάζει σχέσεις και συναισθήματα. Ευθύνες και αποστάσεις φέρνουν σκέψεις για σταθερότητα και ωριμότητα. Λοιπόν, κρυαράκια μου. Πάμε στα κρυαράκια. Η Παρασκευή, φίλε μου, κρύε, φέρνει μια έντονη εσωτερική σύγκρουση λόγω του τετραγώνου της Αφροδίτης με τον Κρόνο που βρίσκεται στο ζώδιό σου. Θα βρεθείς αντιμέτωπος με μια οικογενειακή υποχρέωση ή ένα ζήτημα που αφορά το σπίτι, το οποίο περιορίζει την προσωπική σου ελευθερία. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου απέναντι σε μεγαλύτερα άτομα, ενώ αξιοποίησε την ημέρα για να βάλεις τάξη σε εκκρεμότητες του παρελθόντος που σε βαραίνουν, καθώς η πειθαρχία σου σήμερα θα είναι το κλειδί για να αποφύγεις ρήξεις. Πάμε στα ταυράκια. Σήμερα Παρασκευή, ταύρε μου, επικοινωνίες σου δυσκολεύουν, καθώς το τετράγωνο Αφροδίτης Κρόνου επηρεάζει τον τρόπο που εκφράζεσαι στο κοντινό σου περιβάλλον. Θα προκύψει ένα πρόβλημα με ένα μεταφορικό μέσο ή μια παρεξήγηση με ένα αδελφή ή γείτονα που θα σε αναστατώσει. Πρόσεξε τα λόγια σου, γιατί μια απότομη κουβέντα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ψυχρότητα. Αξιοποίησε την ημέρα για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να μελετήσει προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου, μένοντας μακριά από περιττά σχόλια αλλά και κουντσομπολιά. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η προσοχή σου σήμερα Παρασκευή στρέφεται στις αξίες σου, τόσο τις υλικές όσο και τις ηθικές. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο σε αναγκάζει να αντιμετωπίσεις μια ανασφάλεια που πηγάζει από τον οικονομικό σου τομέα. Θα κληθείς να πάρεις μια απόφαση για ένα έξοδο που αφορά ένα φίλο ή μια κοινωνική υποχρέωση. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε σπατάλες για να εντυπωσιάζεις τους άλλους. Αξιοποίησε τις εξελίξεις για τις νέες θέσεις προτεραιότητες και να κόψεις περιττά βάρη από την καθημερινότητά σου, διδυμάκι. Πάω στα καρκινάκια. Καρκίνη, η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σου, αλλά το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε πιέζει ασφυκτικά. Σήμερα Παρασκευή θα νιώσεις το βάρος των ευθυνών στην πλάτη σου, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Ένα γεγονός στο χώρο της εργασίας θα σε κάνει να αισθανθείς ότι οι κόποι σου δεν αναγνωρίζονται. Πρόσεξε την ψυχολογία σου και μην αφήσεις την απεσιοδοξία να σε καταβάλει. Αξιοποίησε την ημέρα για να δείξεις τη δύναμή σου μέσα από τη σκληρή δουλειά σου, αποδεικνύοντας την αξία σου με πράξεις και όχι με λόγια, καρκινάκι μου. Και πάμε στα λιονταράκια. Η Παρασκευή, φίλε Λιόντα, σε καλεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα πίσω από κλειστές πόρτες. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο φέρνει στο προσκήνιο μια οικογενειακή εκκρεμότητα ή ένα ζήτημα με την ακίνητη περιουσία σου που απαιτεί άμεση διευθέτηση. Θα προκύψει μια αναγκαιότητα να θέσεις όρια σε ένα πρόσωπο του περιβάλλοντος σου που εισβάλλει στον ιδιωτικό σου χώρο. Αξιοποίησε τη μέρα για να θωρακίσεις την ψυχολογία σου και να αποστασιοποιηθείς από καταστάσεις που δεν σου προσφέρουν πλέον ασφάλεια. Αυτά και για τα λιονταράκια, πάω στους παρθένους μου. Η Παρασκευή, Παρθένε, χαρακτηρίζεται από σοβαρές επαφές και μετακινήσεις που ίσως σε κουράσουν. Τετράγωνο Αφροδίτης Κρόνου επηρεάζει την επικοινωνία, φαίνοντας στο φως μια είδηση που θα σε αναγκάσει να αλλάξει το πρόγραμμά σου. Θα προκύψει ένα ζήτημα με ένα έγγραφο ή ένα συμβόλαιο που απαιτεί προσεκτική μελέτη πριν την υπογραφή. Πρόσεξε την κριτική σου απέναντι σε συνεργάτες, αξιοποίησε την ημέρα για να βάλετε σε τάξη την ατζέντα και να κλείσεις εκκρεμότητες που αφορούν σεμινάρια ή εκπαίδευση, Παρθένε μου. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, πιο τέλεια είναι η χαρά μου που έχω, γιατί στο στούντιο... Έλα μέσα, Ιωάννα. Έλα μέσα με το Γιώκα. Έλα μέσα. Έλα να μας πεις καλημέρα, να δω ο γιος πώς θα πει καλημέρα. Θέλω, είμαι πολύ πολύ περίεργη. Δηλαδή, πριν μας ερχόσουν αμόνισε, τώρα μας ήρθες με το γιο. Καλημέρα με χαμόγελα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον τον άντρα, καλώς τον να. Να σου ζήσει ο Άννα μου.
1: Πολύ.
0: Να σου ζήσει.
1: Καλά, να σου... και από κοντά.
0: Να σου ζήσει, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Α, θα βάλω το Είμαι Ακόμα Παιδί. Τελείωσε τώρα. Αυτό θα βάλω. Θα το αφιερώσω στο μικρούλι μας. Εδώ. Είμαι ακόμα παιδί. Είμαι. Πώς, πότε θα μεγαλώσει, να δεις πότε, πώς θα περάσουν
1: πολύ
0: τα χρόνια.
1: Γρήγορα, και
0: δεν το καταλάβω. Ναι. Πότε θα φτάσει να δίνει πανελλήνιες ο γιώκας μας. Πότε. Αχ, απίστευτο, παιδιά, πώς περνούν τα χρόνια. Σήμερα μου ήρθε μια φωτογραφία στο Facebook. Θα στη δείξω τώρα, δεν μπορώ να τη δείξω στον κόσμο. Που είναι πριν 10 χρόνια ακριβώς που είμαστε στη θάλασσα με τα παιδιά. Και τώρα δεν είναι πανελλήνιες σήμερα η κόρη. Εντάξει, οκ. Περνάνε τα χρόνια, ζήστε τις στιγμές με τα παιδιά σας.

0: Λοιπόν, είμαι ακόμα παιδί, έγινα μωράκι σήμερα, να ξέρετε, με το μικρούλι εδώ, το Μανολάκι. Ρώτησα εγώ το ονοματάκι. Κάτσε στην καρέκλα, αγάπη μου, κάτσε. Καθίστε να μην κάθεστε. Λοιπόν, εντάξει, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, τώρα εντάξει, η Ιωάννα, σε ξέρω πόσο καιρό σε ξέρω, 2 χρόνια. Θυμάσαι, την πρώτη φορά σε είδα στην βεράντα της Μανολίτσας.
1: Βεράντα της Μανολίτσας, βέβαια.
0: Να τη στείλω μια καλημέρα με χαμόγελα της Μανολίτσας, την περιπτερού μας, την αγαπημένη. Την Ξανθούλα τη λέω εγώ, αλλά κοντεύει να γίνει πάλι μαυρομαλούσα. Λοιπόν, και θυμάμαι από τότε, βρε παιδί μου, που είδες πως αλλάζει ο καιρός, πως τα φέρνει, πως τα φέρνει ο χρόνος. 8,5 μηνών, παιδιά, το μωράκι της, απίστευτο. Τι να πω, να σου ζήσει, παιδί μου, και να το δεις. Μάλλον να δει αυτός τον εαυτό του όπως επιθυμεί και όπως αγαπάει και να έχει την υγειά του. Ναι! Ναι, Μανώλη μου, πότε θα μου κάνουν τα δικά μου τα κουτσουβέλα, τα 34 χρονοκόρια έχω παντρεμένη και δεν μου έχει κάνει και εμένα.
1: Εκεί που δεν το περιμένεις θα σου κάνουν.
0: Να μου κάνουν, έτοιμο θα το βρω. Θα μου πει μαμά, γέννησα. Λοιπόν, πάω στα υπόλοιπα ζώδια. Τι ζώδιο είσαι, θυμάμαι.
1: Δίδυμη, το είπες.
0: Το είπα, το άκουσες. Άμα ήθελες εγώ για πάρτι σου, μου έκανες τέτοια τιμή και στο στούντιο θα το ξαναέλεγα. Λοιπόν, φίλε μου ζυγέ, λοιπόν, ο ζώδιο που κυβερνά τα Αφροδίτη νιώθει στο τετράγωνο με τον Κρόνο πιο έντονα. Η μέρα φέρνει ένα γεγονός που αφορά την αυτοπεποίθησή σου και τα κεκτημένα σου. Θα χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση για ένα περιουσιακό στοιχείο ή να θέσεις όρια σε κάποιον που εκμεταλλεύεται την καλοσύνη σου. Πρόσεξε την τάση σου για μελαγχολία αν τα πράγματα δεν γίνονται ακριβώς όπως τα θέλεις. Αξιοποίησε την Παρασκευή για να κάνεις έναν ειλικρινή απολογισμό των αναγκών σου και να επενδύσεις σε ό,τι έχει πραγματική αξία, ζυγέ μου. Και πάμε στους σκορπιούς μας. Σκορπιέ μου, η Παρασκευή απαιτεί από σένα να δείξεις τον πιο πειθαρχημένο σου εαυτό. Το τετράγωνο της Αφροδίτης από τον καρκίνο με τον Κρόνο σε επηρεάζει σε επίπεδο προσωπικών στόχων και νομικών υποθέσεων. Θα προκύψει μια εξέλιξη σε μια δικαστική απόφαση ή ένα ζήτημα με το εξωτερικό που θα απαιτήσει άμεσους χειρισμούς. Πρόσεξε τις αντιπαραθέσεις με άτομα που αντιπροσωπεύουν τον νόμο ή την ηθική τάξη. Αξιοποίησε τη μέρα για να οργανώσεις ένα μελλοντικό σου σχέδιο με βάση τα πραγματικά δεδομένα σου και όχι τις ελπίδες σου. Έτσι. Πάμε στους τοξότες μας. Λοιπόν, η Παρασκευή τοξότη φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν την ψυχολογική σου ασφάλεια και τις βαθύτερες ανάγκες σου. Το τετράγωνο Αφροδίτης Κρόνου σε πιέζει να αντιμετωπίσεις μια αλήθεια που απέφευγες, ειδικά σε σχέση. Όχι, δεν πειράζει, Παναγιά μου. Ειδικά σε σχέση με ένα κληρονομικό θέμα ή μια παλιά οφειλή. Θα προκύψει ένα γεγονός που θα σου υπενθυμίσει ότι οι συναισθηματικές επενδύσεις απαιτούν γερά θεμέλια. Πρόσεξε την τάση σου για εσωστρέφεια, αξιοποίησε την μέρα για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο μέσα σου και να αποβάλεις τοξικές συνήθειες που μπλοκάρουν την εξέλιξή σου, το ξωτάκι μου, και πάω στα εγωκεράκια. Εγώ κύριε, ως παιδί του Κρόνου, είσαι εξοικειωμένος με τη σοβαρότητα, αλλά το σημερινό τετράγωνο με την Αφροδίτη στρέφει την πίεση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Θα προκύψει ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να πάρεις θέση σε μια διαφωνία μεταξύ συνεργατών ή φίλων. Πρόσεξε την τάση σου να φαίνεσαι υπερβολικά αυστηρός ή απόλυτος στις απόψεις σου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ρήξεις. Αξιοποίησε την Παρασκευή για να δείξεις την ηγετική σου φύση μέσα από τη δικαιοσύνη και το ρεαλισμό, βάζοντας τα πράγματα στη θέση του, εγωκεράκι μου, και πάμε στους υδροχόους μας. Υδροχό, η καθημερινότητά σου σήμερα Παρασκευή μοιάζει με αγώνα δρόμου, με τεμποδίων. Το τετράγωνο Αφροδίτης Κρόνου επηρεάζει τον τομέα της εργασίας και της υγείας, φέρνοντας μια αίσθηση κόπωσης. Θα προκύψει μια αναποδιά στο πρόγραμμά σου ή μια βλάβη σε ένα εργαλείο δουλειάς που θα σε καθυστερήσει. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες στη διατροφή σου και μην παραμελείς τα μηνύματα που σου στέλνει το σώμα σου. Αξιοποίησε την ημέρα για να βάλεις τάξη σε κρεμότητες της ρουτίνας σου, αποφεύγοντας τις υπερβολές και την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Και πάμε στα ψαράκια. Για σένα, φίλε, ηχθή η Παρασκευή έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Το τετράγωνο Αφροδίτης Κρόνου επηρεάζει τη δημιουργικότητά σου και τη σχέση με τα παιδιά ή τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Θα προκύψει ένα γεγονός που θα σε αναγκάσει να θυσιάσεις μια προσωπική σου ευχαρίστηση για χάρη μιας υποχρέωσης. Πρόσεξε να μην αφήσεις τη μελαγχολία να σε παρασύρει αν ένα σχέδιό σου δεν προχωρά με την ταχύτητα που εσύ επιθυμείς. Αξιοποίησε την ημέρα για να δώσεις μορφή στις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες ή να πειθαρχήσεις ένα δημιουργικό πλάνο που απαιτεί χρόνο. Λοιπόν, πάμε να πούμε σ' αγαπώ τώρα. Πού θέλεις να πεις αγαπώ?
1: Στο γιο μου.
0: Στο γιο σου. Στο μανολιό σου.
1: Ναι.
0: Πάμε. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Λοιπόν, τι να πούμε, πολλά πολλά σε αγαπώ να πούμε. Να πούμε ότι περάσαμε μια όμορφη εβδομάδα. Πραγματικά πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς. Ελπίζω να απολαύσετε το Παρασκευό Σαββατοκύριακό σας. Να παραμείνετε, εννοείται, και να ακούτε ΑΦΜ 104,7. Η μουσική πάντοτε βοηθάει. Γαλινεύει το μέσα μας, παιδιά, έτσι, και το έξω μας. Ιωάννα,
1: ναι,
0: εσύ ακούς ραδιόφωνο σου κάνουμε παρέα.
1: Εννοείται.
0: Στο σπίτι ακούς.
1: Κάθε μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Όχι, okay, γιατί μερικοί μου λένε δεν ακούμε, λέει, ραδιόφωνο. Ποιος δεν ακούει, ρε παιδιά, ραδιόφωνο.
1: Εγώ παρέμει το γιο μου.
0: Έτσι, έτσι. Και τώρα σε λίγο βλέπω θα βγάλει ποδαράκια, οπότε θα αρχίσει να σου χορεύει κιόλας με στο σπίτι, να ξέρεις. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, που συνεχίζει να προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό νεαρό μοσχάρι, παιδιά. Μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό, ενώ σας υπενθυμίζω ότι η παράδοση γίνεται στο χώρο σας, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 698-579-3601. 698-579-3601. Ο αθλητικός πολυχώρος Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Να πάρεις το Μανολιό και να πάτε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα βλέπει και τα παιδάκια να τρέχουν με τις μπάλες και θα του αρέσει. Λοιπόν, μαζί. Διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και αναψυκτήριο. Baseline Cafe 2831-074-770. Κλείστε τώρα τα δικά σας ραντεβού για τη δική σας άθληση σε αυτό τον όμορφο αθλητικό πολυχώρο. Και βέβαια τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκηση στην Παλιά Πόλη μας ομορφαίνουν, μας αρωματίζουν το χώρο μας με ένα τηλεφώνημα και μόνο, και μας δίνουν και τη δυνατότητα για ένα δωρεάν δειγματισμό. Πάει και το μικρόφωνο σήμερα. Και ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική μας επιχείρηση. Λοιπόν, 2831-026-442, 2831-042-334. Και βέβαια, Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην Σούπερ Μάρκετ Γεωργουλάκη στη Σιβρακάκη 12. Έτσι, τώρα και με delivery, συνεχίζεται κανονικά το delivery στο 2831-028-939, 2831-028-023. Θα κλείσω με κάτι καλοκαιρινό και πολύ αγαπημένο μου, να πω την αλήθεια μου. Είναι από τα καινούργια τα τραγούδια, πριν 7 μέρες μόλις, είναι του Νικηφόρου Βυθούκλα. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Παιδιά, είμαστε προνομιούχοι γιατί είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην Κρήτη μας και απολαμβάνουμε και αυτό το καλοκαίρι 2026. Να είμαστε καλά όλοι, να μου προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και μέχρι τη Δευτέρα με καλό, να ακούτε ΑΦΜ 104,7. Γεια σας.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδια άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Η φύση καλωσορίζει

0: την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
6: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: θέλω παράφορα. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
9: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
9: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
9: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
9: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
9: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
10: Γράφε 28 31 030 250.
9: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
9: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Δύναμη.
11: Εμπειρία.
6: Γνώση.
11: Εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ένας αλήθρος την πέφτει σε μια κοπελιά.
2: Ναι.
1: Της λέει από εδώ είσαι κοπελιά. Μην κάνει όχι απ' την άλλη.
3: Είναι Γιώργο.
4: Έλα ρε Γιώργο.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM.
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Είναι στιγμές που επιστρέφει στο μυαλό μου. Μέσα από το χθες να κυριεύει στο παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Οι ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές. Χωρίς να φταίς. Χωρίς να φταίς.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
5: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
4: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
5: Δεκαλικά Χνάρης.
4: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
5: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Α στους 104,7. Α στους 104,7.
13: Άκου δυνατά.
14: Άκου μοναδικά.
15: Α.
16: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
8: Ελευθερία. ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
4: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε, 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Δύναμη.
12: Εμπειρία.
11: Γνώση.
12: Εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Μουσική.
14: Εδώ.
13: Τα ακούς όλα.
14: Αλφα.
13: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
11: Καιρό για μια φιλιά μας. φιλιά.
12: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Οι ευχές που μου κάνατε να τα εγκατοστήσω.
16: Ναι.
15: Έπιασαν.
16: Τι εννοείς.
15: Ζυγίστηκα.
17: Τριψήφιος και πάλι.
15: Ναι, ήταν πάρα πολύ πετυχημένη η ευχή σας. Πάρα πολύ. Είναι αυτή η φοβερή αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και σου εύχεται ο κουμπάρος να τη χαιρόμαστε.
17: Έτσι. Υπάρχουν αυτά, παιδιά, γίνονται. Είναι παραδοσιακά.
15: Και δεν ξέρεις τι να πεις. Τον κοιτάς και λες, ναι, ναι, κουμπάρε μου, να τη χαιρόμαστε. Τώρα πότε εσύ, πότε εγώ, τι σημασία έχει. Καλά να είναι.
18: Κερατούκλι.
13: Αλφα FM 104,7.
19: 104,7.
13: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
22: Πυροβολάει.
21: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
6: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα. Για να την ακούσεις.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: πρωινό του Σπέρα 102,2.
1: Είναι δύο μονόκεροι, ζευγάρι ρε παιδί μου, με μαλλί ουράνιο τόξο, χρυσαφή τέτοιο όπως το λένε εκεί πέρα το κέρατο μπροστά που έχουν οι μονόκεροι στο κεφάλι.
2: Ναι.
1: Και βαμμένα σιέλ νύχια. Έχει το, ο θηλυκός μονόκερος. Αλλά είναι τσακωμένοι ρε παιδί μου, είναι σε, μένουν σε μια σπηλιά εκεί ρε παιδί μου. Και έχει μούτρα η δικιά του. Της λέει αυτός, αγάπη μου, της λέει, μπορείς να δεις τι καιρό έχει έξω. Πηγαίνει αυτή χωρίς να το απαντήσει, βλέπει έξω, βρέχει πολύ ρε παιδί μου, λιακάδα έχει του λέει. Α, εντάξει της λέει. Δεύτερη μέρα δεν έχουν αλλάξει κουβέντα έτσι. Ξαναλέει αυτός, αγάπη μου, της λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να δεις τι καιρό έχει έξω. Πηγαίνει αυτή, βλέπει κατακλυσμός, γίνεται χαμός έξω, ρίχνει καρέκλες. Λέει, λιακάδα έχει, του λέει. Μάλιστα. Τρίτη μέρα πάλι το ίδιο, δεν έχουν αλλάξει κουβέντα εδώ μεταξύ. Τη λέω, αγάπη μου, τι καιρό έχει έξω, βλέπει αυτή, κατακλυσμός, χαμός μιλάμε, πλημμύρες. Έχει λιακάδα, χαρά Θεού, του λέει αυτή. Να σου πω, του λέει, εσένα μόνο καιρός ενδιαφέρει. Λέει, εντάξει. Με ενδιαφέρει, τη λέει ο καιρός, λέει, αλλά δεν είναι επειδή είμαι μόνο καιρός, λέει, ότι με ενδιαφέρει μόνο καιρός. Με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα.
3: Όχι.
1: Θες να πάμε μια βόλτα, τη λέει, έξω να τα βρούμε λίγο, μιας και έχει τόσο καλό καιρό. Να πάμε μια βολτίτσα στη λιακάδα. Συγκινείται αυτή, ρε παιδί μου, πάει να βουρκώσει. Του λέει, άντε, του λέει, τρεις μέρες με έχεις και με τυραννάς, λέει, δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα. Ευχαρίστως θα πήγαινα μαζί σου έξω, λέει, να συζητήσουμε να τα βρούμε. Έπρεπε να μου το ζητήσεις από την πρώτη μέρα, λέει. Τι, τρεις μέρες τώρα καθόμαστε αμίλητοι κτλ. Έλα, τη λέει, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. Πάει και πέρα, τη φυλάει. Και πάει να βγουν έξω, βλέπει αυτός κατακλυσμό. Τη λέει, καλά, σοβαρά. Τη λέει, πλάκα μου έκανες. Λέει, είχα νεύρα. Λέει, τρεις μέρες τώρα έχει κατακλυσμό. Λέει, εγώ σου λέω ότι έχει καλό καιρό. Καλά, είσαι ηλίθια, τη λέει. Χάσαμε την κυβωτό. Δεν υπάρχουν μόνο καιροί. Το πιασες.
3: Πώς θα το πιασά, Γιώργο. Πολύ καλό και είσαι έτοιμος για ύπνο, Γιώργο, το λέω εγώ.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2
4: 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ?
9: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
9: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, αποκλειστικά.
11: Αγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Σφαίρα 102.2
19: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
20: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν είμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει αυτό το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξενύχτας.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουν τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το έχω φωνήσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ αλλά λέω: Θέλεις να σκορπιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: σκορπίσει. Εκεί στο πορεί.
1: Ναι, στο πορεί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς το καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ και ο Νικόλα.
1: Τι λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Τα καλά σου.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικρή και μεγάλη ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ριοφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός Το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Μπούπι, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
23: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
22: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
24: Γερμανός ολέ ολέ.
25: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
24: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
25: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
24: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
0: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Σφαίρα Viber 6936 10102.
4: Σφαίρα 102.
19: Στο 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Ξέρεις ποιο είναι. Είναι το Sfera Password. Είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς, σε κάποιο σούπερ τυχερό, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, δηλαδή τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Sfera ανακοινώνουν το Sfera Passwords. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση ποιο είναι το Sfera Password που ανοίγει τον γκαράζ. Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Παιδιά, επιτρέπετε να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις, sfera.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται το νούμερο 1 του Sfera Top 30. Είναι η Κατέρινα Λιόλιου, Λογαριασμός.

0: 102,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και ο Σάγκης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Να ρωτήσω, έχεις Νόβα? Έχω να σου πω. Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις αυτό το Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του παντού, συνδέσου σαν χρήσης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους. 12 το μεσημέρι έχουμε σφαίρα Top 30. Επίσης, παιδιά, απόψε το βράδυ μη μου ξεχαστείτε. Ο Σφαίρα και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Σφαίρα Park Concert απόψε στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Super live performance με τη Μαρσό μαζί της DJ set από το δικό μας Πέτρο Καρά και τον D-Pan στο Opening Act. Μην το χάσετε με τίποτα, είσοδος ελεύθερη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απείρα. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
4: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
15: Η ώρα είναι 5.
16: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
17: Αγάπη μου,
3: Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
17: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
17: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
19: Δύναμη,
20: εμπειρία,
19: γνώση,
20: εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
20: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
21: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
22: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
23: Τι νέα, πώς πάει?
24: Με άφησε.
23: Τι, γιατί, τι συνέβη?
24: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
23: Και τώρα?
24: Τώρα θα καλέσω την οδική.
25: Η λύση.
26: Κουτεντάκης.
25: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
26: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
27: AutoFit.
25: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
26: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
27: AutoFit.
25: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
26: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
28: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Παρέα στον σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
7: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 28 31 030 250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
8: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.
9: Τρία Hybrid Plus Exclusive έκδοσης αξίας 22.550 ευρώ. Όλα αυτά σε λίγο στον Σφαίρα 102.2.
10: Πρωινό Σφαίρα.
11: Καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα τρία κουρασάν, δύο στυλό, 7 τσίχλες και δύο χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
12: Ναι.
11: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
12: Α,
13: we'll be back.
10: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
14: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
15: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
16: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό, φέρε
15: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Σφαίρα 102.2.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
25: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
26: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
25: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
26: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
27: Τζ

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Το Σφαίρα Password είναι 9, 7, 1, 3.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Λίτσα.
0: Λίτσα μου, πες μου το password.
1: 9713.
0: Μπράβο!
1: Ευχαριστώ!
0: Μπράβο σου, Λιτσάκι μου, είσαι στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Μπράβο!
1: Τέλεια.
0: Καλή επιτυχία!
1: Θα ρωτήσω κάτι. Με ναι. Τα στοιχεία τι γίνεται, τα παίρνετε εσείς αυτόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τα έχουμε εμείς από το Viber, μην αγχώνεσαι.
1: Τέλεια,
0: να είσαι καλά, κορίτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μου, καλή επιτυχία, καλό τριήμερο. Η Λίτσα λοιπόν, η Λίτσα βγήκε στον αέρα και είπε σωστά το password. Το password λοιπόν παραπέμπει σε ένα τετραψήφιο κωδικό που ανοίγει το μυστικό γκαράζ, που μέσα στον γκαράζ υπάρχει ένα υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ. Είναι υπέροχο δώρο. Καταπληκτικό. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5 καθημερινά ακούτε το Σφαίρα Password. Με το που το ακούτε, έχετε 5 λεπτά περιθώριο να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Password. Και μετά από τυχαία επιλογή βγαίνει στον εκείνο εκείνη που θα μας πει σωστά το Password και μπαίνει στην κλήρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλετε στο Viber τη λέξη Password και όχι άλλα μηνύματα με κωδικούς. Μα δεν θέλουμε κωδικούς, θέλουμε μόνο τη λέξη Password. Από τον Σφαίρα 102,2 και την MG Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή γίνεται χαμός. Θέλω να σας πω ότι η κίνηση είναι αφόρητη, αλλά παρόλα αυτά ο Σφαίρα 102,2 είναι ζωντανά καθημερινά εδώ με όλες τις εκπομπές, με τα τραγούδια που θέλετε εσείς. Ξέρω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και η αλήθεια είναι ότι θα μπουν τα περισσότερα γιατί είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα. Όπως το επόμενο που θα επιλέξουμε. Τι θα επιλέξουμε? Σε Σφακιανάκι θέλω να πάμε τώρα. Ναι, έτσι. Για εκείνους που είναι πολλή ώρα σε αυτοκίνητο. Που δεν την παλεύουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 29 του Μαΐου, θέλω να σας πω ότι έχω στην παρέα μου πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τι γίνεται τώρα εκεί? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parkview Cinema και στο Parkview Cinema Kids. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για δεύτερη χρονιά χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα προβολών βρίσκεται και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί εκεί μας περιμένουν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ταινία Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Πέρανε πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά νομίζω ότι περνάνε πολύ καλύτερα από τους μεγάλους και οι μεγάλοι περνάνε πολύ καλύτερα γιατί βλέπουν τα παιδιά να περνάνε καλά. Και ξέρετε, όταν ένα παιδί είναι ήρεμο και περνάει ωραία, η μαμά, ο μπαμπάς είναι ακόμη πιο. Λοιπόν, σήμερα που είναι 29 του Μάη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου 1453. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, ανήμερες ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης. Η ιδρυτική συνέλευση έγινε. Σαν σήμερα το 1924, η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή, το 1953. Πάρα πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που μπορεί κάτι άλλο να γιορτάζεις σήμερα. Βεβαίως είναι 29 του Μάη, λίγες μέρες πριν μπει επίσημα το καλοκαίρι. Δουλευταράς εδώ στην παρέα μας. Πολλοί επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με τις αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ εύκολα και γρήγορα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταράς app και ησύχασε. Στη θα βάλουμε από Σφαγιανάκι. Θέλω το αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Αυτό. Για ξεκίνα. Τι τραγούδι. Ειδικά άμα είσαι στην κίνηση στον πανικό. Εντάξει, σταματά να μιλάω, σταματά.

0: σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Ναι, ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει για όσο με θέλετε. Και της απαντάω. Καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με
2: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
9: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
8: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
9: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
8: Θανάση, πες μου κι άλλα.
9: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
10: Ναι, έλα, Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
18: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
19: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
20: Κόκκινη!
21: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
24: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
25: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
26: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
27: Ο καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
26: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
28: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
29: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
28: Φυσικά, για πότε?
29: Το συντομότερο.
28: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
29: Μια χαρά.
28: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
29: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
28: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
30: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
31: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
32: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
33: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
34: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
33: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
34: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
33: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
23: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά,
1: άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ευθέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: κολλάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
9: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Άκου μουσική.
12: Άκου μουσική.
11: Μουσική.
12: Εδώ.
11: Τα ακούς όλα.
12: Αλφα.
11: Εδώ.
12: Τα ακούς όλα.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Ανεβαίνει.
2: Ανεβαίνει.
14: Α, σου πω και εγώ κάτι.
2: Τι?
14: Και άμα η βενζίνη συνεχίσει να ανεβαίνει,
2: ναι,
14: τώρα που πεις ότι ανεβαίνει, νομίζω ότι το όνειρο κάθε γυναίκας θα γίνει πραγματικότητα, φίλε.
2: Δηλαδή.
14: Κάθε νέας κοπέλας.
2: Δηλαδή.
14: Θα έρθει ο δικός της μάλογο.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
15: 104,7.
16: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει.
9: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-Stop Mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Άκου.

0: φιλοσοφία τη ζωή σου.
1: Non-stop. Ηρωνία. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά. Αλφα.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
4: ο ηγέτης στο νερό.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Το 1941 η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα η Luftwaffe βομβαρδίζει το λιμάνι του Πειραιά με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλλιευτικά.
13: Εντάξει, βέβαια η αλήθεια έτσι όπως το είπες είναι σαν να λες το Γερμανό να πάει να βάψει. Luftwaffe. Εντάξει, αν και είναι Πολύ σοβαρό το αυτό, αλλά με κάνεις να το...
9: Ναι, ισχύει. Από έτσι λέει.
13: Είμαι έτσι που το πες, Luftwaffe. Έλα, μωρέ λαδάρα, πάμε να πούμε, πάμε, βάλε γκολάκια, πάμε. Έτσι. Πάμε, μωρέ λαδάρα.
14: Το χιλαράκι, η Βραζιλία παίζει.
13: Έλα, μωρή Βραζιλία. Έλα, μωρή Βραζιλία, έλα, μωρή ομαδάρα, βάλ' τους, μπέτε γκολάκια.
14: Έλα, πες την αλήθεια, φιλαράκι, για την πίτσα ήρθες, ε. Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
15: Αλφα FM
16: 104,7 104,7 Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.

0: τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα το Φράγμα. Λογικό. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνεται κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπο μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. 104,7.
3: 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Να σου πω, τι έκανε ο Ολυμπιακός με την κυβέρνηση.
6: Έχασε 0-2. Η ΑΕΚ, νομίζω ότι έκανε καλούδι χθες η ΑΕΚ.
7: Δεν έχει παίξει ακόμα.
6: Δεν έχει παίξει.
5: Σήμερα, ναι. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά, να πάνε.
8: Θα μας ρωτήσεις και για άλλη ομάδα, να το ψάχνουμε παράλληλα.
5: Ναι, ναι. Θέλω να μου πείτε για τη Rapid Vienna που πήγε.
8: Για ποιε?
5: Τη Λασκόνα.
8: Αν θέλει να σου μιλήσουμε για την Ασκόνα, συγκλονιστικό αυτό.
6: Δεν είπα Ασκόνα.
5: Και την Τούρκη και την
8: Ζεμπερλίκη, σου λέω, άμα σε πιάσει, δεν προλαβαίνει. Είναι θέμα κατάσταση. Πόσο κοντά είσαι στην τουαλέτα?
5: Την Τέκενφορντ, θέλω να μου πείτε.
8: Αυτή είναι πραγματικά, καθαρίζει υπέροχα και τα πατώματα αλλά και τις επιφάνειες της ξύλινες.
5: Και την Μίλτον Κέιζτον.
8: Αυτή πίνεται συγκλονιστικά το πρωί και μαζί με μια τυρόπιτα σε έχει κάνει φυσέκι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
10: Non-stop. Mix. Mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
10: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: FM. 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
3: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό Σφαίρα. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
6: Ένα θεό.
5: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
7: Ναι.
5: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
6: Απαπα.
5: Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπών.
7: Ναι.
8: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Από μικρός ήθελα να γίνω οικονομολόγος επειδή μου άρεσαν τα οικονομικά και επειδή ήταν και ο πατέρας μου. Τζατζίκι να βάλω.
0: Αλφα FM
1: 104,7.
6: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις
6: ραδιόφωνο.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
1: 104,7.
6: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Διάβασα τώρα εδώ στην εφημερίδα πάλι για ένα κάστρο στη Σκωτία που βρέθηκαν κάτι φαντάσματα μέσα.
5: Α, μου αρέσουν αυτά για πέστα.
4: Ναι, πολύ ψωνά αρέσουν όμως τα φαντάσματα, ρε φίλε. Δηλαδή, ακούς μόνο φαντάσματα σε κάστρο, φαντάσματα σε έπαυλο. Έχεις ακούσει ποτέ φαντάσματα σε διάρρη κάτω στην Τούμπα?
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ρογολάι, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περπατώ, περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία. Αυτή

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
5: Ο καιρό για μια φιλιά, μαν, για μια φιλιά.
4: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κριτικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

σιγή φεύγει από τα πόδια μου. Να σκεφτώ δεν αντέχω άλλα χέρια πως σε αγκαλιάζουν. Απ' το πόνο που νιώθω σαν τρελός φύγω τα δόντια μου.

0: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου. Πίσω από μας.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι καιρός για πέταγμα.
4: Ναι, Βαλάντι. Βαλάντι. Πώς είστε?
5: Πληγωμένος ακούγεται σήμερα ο Βαλάντι.
4: Βαλάντι, λίγο πιο δυνατά, πιο δυνατά λίγο.
6: Το γίνεται πιο δυνατά.
7: Γιατί έχεις κάποιο πρόβλημα?
6: Σου πάω από δίπλα.
7: Σε κοιτάει από δίπλα, από άλλο ελικόπτερο.
8: Από το διπλανό ελικόπτερο σε κοιτάνε.
6: Κοιτάνε περίεργα η δίπλα. Έχει πολύ ένα αέριο στην πορεία.
4: Μια χαρά ακούγες. Ωραία, Βαλάντι, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
6: Είμαι στον μπάνιο πίσω στο ελικόπτερο.
8: Είσαι σε θέση να μας πεις την κίνηση?
6: Είμαι στη θέση, πω δεν είμαι. Απλά κάθεσαι.
8: Δεν ξέρω, πού κάθεσαι?
6: Είναι πολύ ζόρικα.
4: Έχει πάει άνθρωπος στην τουαλέτα πριν από σένα?
6: Είναι κάποιος ιδιαίτερος ο συγκυβερνήτης.
4: Μάλιστα.
6: Συγγνώμη.
8: Έχεις και συγκυβερνήτη.
4: Έχεις και συγκυβερνήτη, Βαλάντι. Βέβαια, ρε φίλε. Άμα γίνει κάτι.
6: Έτω τώρα που είναι η περίοδος με τα πανηγύρια, επειδή ξενυχτάω πολύ, έχω βάλει και συγκυβερνήτη.
4: Τέλεια. Πες μας τι βλέπεις αυτή τη στιγμή. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή?
6: Ξέχασε τι να το καζανάκι, βλάκα.
8: Έχετε καζανάκι μέσα στο ελικόπτερο?
6: Φυσικά και έχουμε. Αυτό το ελικόπτερο παλιά ήταν πυροσβεστικό, αυτό που πετάνε τα νερά. Τι το έχω ενσωματώσει μου το καζανάκι, πέρα στο αδερφάκι μου και το όπτερ και πατάω και φεύγουν όλα κάτω. Κοίτα.
4: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια.
6: Είναι καλή, κοίτα. Α, κάτσε τώρα, είμαι πάνω από το σπίτι του Ζωζάτου. Περίμενε να βιάσω πάλι.
4: Α, για πε λίγο.
8: Θα βιάσει, λέει.
4: Έλα ρε Βαλάντι τώρα, τι κάνει εκεί πέρα?
6: Υποτίζω.
4: Εντάξει, Βαλάντι, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.